κοντά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

ύπνος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Συνθηκών ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στην National Mall στο Washington, στην Ουάσιγκτον, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι έκαναν το σωστό. Είδα τους κεραυνούς και είπα: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τόνισε ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επεφημεί. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Σε 10 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
8: Ο καιρός.
12: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Τζούλη Τσίγκα.

λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει τώρα η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η ευγενέστατη πάντα Μαρία Ιωάννου. 211-10-80-880. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε ως σχόλιο. Στο mail μας μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια γραπτά στο radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

Η φωτιά στο ωραίο Καστρόγο έχει περιοριστεί, είπαμε, στο εργοστάσιο εκεί, στην επιχείρηση που καίγεται, που είναι επιχείρηση ανακύκλωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκλείεται πάρα πολύ τοξικό νέφος, το οποίο κατευθύνεται, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προς τη Θεσσαλονίκη, και οι συστάσεις είναι να έχουν κλειστά παράθυρα εκεί. Κάηκαν και άλλες επιχειρήσεις. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η νύχτα. Ας ξεκινήσω εγώ με ένα καλό νέο. Δεν είναι για μας, για την Αίγυπτο είναι, αλλά είναι ένα καλό νέο. Αρχαιολογικές ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας καλοδιατηρημένης πόλης της Βυζαντινής εποχής. Αυτό το ανακοίνωσαν χθες οι αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο. Είναι μια οικιστική πόλη της Βυζαντινής εποχής. Στην Όαση Ντάχλα εκεί ανακαλύφθηκε, στη Δυτική Έρημο, και 18 αρχαίοι τάφοι στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα Ελαλαμέιν κοντά στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με το Associated Press, η ανασκαφή στην Όαση Ντάχλα αποκάλυψε λοιπόν μια πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντοπίστηκαν μάλιστα και μια μεγάλη βασιλική εκκλησία του 4ου αιώνα και δύο πύργοι που προστάτευαν την πόλη.

0: Για να περάσουμε σε όσα έγιναν στο ξεκίνημα της εβδομάδας που πέρασε, την Δευτέρα, σε αυτή την αδιανόητη κατάρρευση πολυκατοικίας από την ανέγερση διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν 7 οικογένειες άστεγες. Είναι αυτό που είχαν παρατηρήσει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία, ότι ήταν πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος που άκουγαν στο δικό τους το κτίριο από τις εργασίες ανέγερσης της διπλανής πολυκατοικίας. Είχαν μιλήσει γι' αυτό στους μηχανικούς της διπλανής πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι το κτίριο το δικό τους είχε αρχίσει να παίρνει μια κλίση να γέρνει. Είναι εντυπωσιακή η μαρτυρία της κόρης ενίκου της πολυκατοικίας οδού Αλκμίνης, ότι όταν είπε η μητέρα μου σε έναν από τους μηχανικούς του υποανέγερση κτηρίου ότι το δικό μας το κτίριο έχει αρχίσει να γέρνει, της είπε ότι και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει τόσα χρόνια. Μόνο που το συγκεκριμένο κτίριο σε λίγη ώρα κατέρευσε. Κατέρευσε, εξαφανίστηκε, βυθίστηκε, πώς να το πούμε έτσι. Είχαν προλάβει ευτυχώς να ειδοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι του κτηρίου. Ένα σκυλάκι δεν πρόλαβαν να βγάλουν έξω και θαύτηκε κατά τα ερείπια. Και σώθηκαν άνθρωποι χάρη και στην γρήγορη κινητοποίηση των ίδιων των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε και της αλληλεγγύης που στήθηκε εκείνη την ώρα, του μηχανισμού αλληλεγγύης που στήθηκε, να ειδοποιηθούν όλοι πόρτα-πόρτα για να κατέβουν κάτω. Οι άνθρωποι κατέβηκαν χωρίς ούτε καν τα ρούχα τους, τίποτα, και είδανε όλο το βιός τους να εξαφανίζεται. 7 οικογένειες έχουν μείνει στο δρόμο. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε ένα επίδομα για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών, επίδομα 3.000 ευρώ. Τους έδωσαν και ρούχα, όπως έλεγε ο κύριος Δούκας εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πώς και πότε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι θα μπορέσουν να δικαιωθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διάβαζα προχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο το υπογράφει ο καλός συνάδελφος ο Στέργιος Γιαμπάκας, και τον παρακάλεσα να είναι σήμερα μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει περισσότερα για αυτό το νομικό κενό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Στέργιο, καλημέρα.
1: Τζούλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε.
0: Είναι πραγματικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας νομικός γολγοθάς για να διεκδικήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι αποζημίωση για το σπίτι που έχασαν μαζί με όλα τους τα πράγματα.
1: Έχουν χάσει το βιός τους, τη ζωή τους, την περιουσία τους. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταφέρουμε να μπούμε στη θέση τους. Αν κάποιου καταραίει το σπίτι και έχει μέσα όλα του τα πράγματα, περιουσιακά του στοιχεία, ενδεχομένως και στοιχεία ταυτοπροσωπίας, καταλαβαίνουμε ότι μένει τελείως ξεκρέμαστος. Mm-hmm. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ένα από τα διαμερίσματα ήταν επαγγελματική στέγη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο, mm-hmm. αν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός δικηγόρος, έχει χάσει όλο το αρχείο του. Άρα δυσκολεύεται και η καθημερινότητά του πλέον είναι αβίωτη. Δυσκολεύεται και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τι μπορεί να συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους? Όπως είπες και εσύ, συνέδραμε ο Δήμος. Ο Δήμος έχει πάρει μια πρώτη απόφαση οικονομικής ενίσχυσης 3.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Έχει πάρει την πρωτοβουλία να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε από συνεργάτες του Χάρη Δούκα, έχει υπάρξει και επικοινωνία και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Αθηνών, προκειμένου, αν υπάρξει πρόθεση αυτούς τους ανθρώπους να φιλοξενηθούν προσωρινά σε κάποιο ξενοδοχείο, να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος πάντως τονίζει ότι κινήθηκε η διαβούληση από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, παρατηρώντας ότι καμία άλλη κρατική αρχή δεν κινητοποιήθηκε για να συνδράμει, να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους ως προς την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε ένα ρεπορτάζ, προσπαθήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλήσαμε με δύο υπουργεία, μας δείξανε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο το συγκεκριμένο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μας είπε ότι από τον νόμο οι αρμοδιότητές του περιορίζονται μόνο στην συνδρομή πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Ένα σεισμό ενδεχομένως, μια θεομηνία. Αυτές είναι οι αρμοδιότητές του από τον νόμο. Μιλήσαμε και με δικηγόρους οι οποίοι το επιβεβαιώνουν αυτό. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση θα πρέπει να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστεί η υπόθεσή τους σαν μια αστική διαφορά.
0: Κάτι που θα πάρει χρόνια μέχρι να τελέσει η δικαιοσύνη.
1: Θα πάρει πολύ καιρό, καταλαβαίνουμε πάντα.
0: Χρόνια, χρήμα.
1: Και είναι και μια ψυχοφθόρα διαδικασία,
0: βέβαια,
1: αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο από το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νομικό κενό,
0: ναι,
1: για αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταστραφεί από μια μη φυσική καταστροφή και ένα αδιανόητο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περιστατικό. Τι με έλεγενέστε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους? Συνοπτικά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι να έχουν κάνει κάποια ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Μια πλήρη όμως ασφάλιση. Mm. Μια ασφάλιση ακόμα και για, όχι για κάποιον σεισμό ή κάποια πυρκαγιά, ακόμα και για ζημιές που μπορεί να γίνονται από εργασίες σε όμορο κτίριο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε ότι το περιστατικό είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη, άρα πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ζητήσει μια τέτοια ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι με κάποιες εργασίες την ανέγερση μιας πολυκατοικίας δίπλα στο σπίτι του θα καταρρεύσει.
0: Και αν θα περιλαμβάνει μια ασφάλεια το συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί μπορεί να έχουμε, να έχουμε ασφαλίσει τα σπίτια μας για φυσικές καταστροφές, για φθορές, για οτιδήποτε άλλο, για σεισμούς κτλ.
1: Αλλά
0: για κάτι τέτοιο, ναι.
1: Περιστατικά. Όπου καταλαβαίνουμε και στις σημερινές συνθήκες, κάποιος θα θελήσει να μειώσει το κόστος ενός ασφαλιστηρίου, άμα θελήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει η δυνατότητα της προσφυγής της δικαιοσύνης. Όπως είπαμε, ο δικηγόρος μας τόνισε ότι θα πρόκειται για μια αστική διαφορά.
0: Εδώ έχουν να προσφύγει κατά ποιον τώρα, κατά των μηχανικών, ας πούμε, που επέβλεπαν την
1: ανεγερμόνη. Κατά των υπεύθυνων του έργου πρέπει να αναζητηθεί κάποιος κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής. Άρα μιλάμε για ποιοι θα μπορούσε να είναι αυτοί, θα μπορούσε να είναι μηχανικοί, θα μπορούσε να είναι εργολάβος, θα μπορούσε να είναι ακόμα και εργάτες.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει όμως να έχει προηγηθεί μια έκθεση των εισαγγελικών αρχών,
0: mm-hmm,
1: όπου να καταλήγουν σε μια άσκηση τεκμηριωμένης δίωξης. Πρέπει να αποδίδει αυτή η δίωξη κάποιον υπαιτιότητα με τρόπο που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ο παθόν θα μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει να περιμένουν την κρίση του δικαστηρίου. Μια εκτίμηση που λάβαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είναι για την πρωτόδικη απόφαση μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 με 3 χρόνια από την πλευρά τους εισαγγελικές αρχές. Έχουν ήδη διαταξει έρευνα, αποκατακτική εξέταση.
0: Ναι.
1: Κάποιοι εκτιμούν ότι λόγω της κανονικής διάστασης υπόθεσης θα οριστεί σύντομα και πραγματογνώμονας. Θα οριστεί πραγματογνώμονας, κάποιοι εκτιμούν ότι προσεχώς, επειδή έχει πάρει μεγάλη διάσταση υπόθεση, αυτό θα γίνει σύντομα.
0: Mm-hmm.
1: Αν οριστεί, οι ένικοι μπορούν να ζητήσουν τη διδρομή δικού τους τεχνικού συμβούλου, ώστε να ερευνήσει και αυτός εδώ και από την πλευρά τους την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν στη βάση μια πολύ ψυχοφθόρα.
0: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει νομικό κενό. Τώρα, να δούμε λίγο, Στέργιο, και αυτό που το αναφέρει στο ρεπορτάζ σου. Στην περίπτωση της αποζημίωσής τους υπάρχει νομικό κενό και στην περίπτωση του πώς ελέγχεται η ασφάλεια των κατασκευών υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ότι όλα πλέον τα περισσότερα περνάνε στην ευθύνη ιδιωτών. Δηλαδή είναι πολύ μικρότερη, ναι, μικρότερος ο έλεγχος, ο κρατικός, θέλω να πω.
1: Γιούλια, έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ έχουμε μια, κατά την άποψή μου, τεκμηριωμένη κριτική από την ΠΟΕΜ ΔΙΔΑΣ. Ποια είναι αυτή η ομοσπονδία? Είναι η ομοσπονδία των διπλωματούχων μηχανικών αλλοτάθων σχολών που εργάζονται στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Έχω μπροστά λίγο την ανακοίνωσή μου, θα το πούμε μοταμό.
0: Mm-hmm.
1: Η ΠΟΕΜ ΔΙΔΑΣ λέει ότι επί της ουσίας έχει καταργηθεί ο δημόσιος έλεγχος στις κατασκευές στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Να το πούμε συνοπτικά. Τι λένε όχι μόνο οι μηχανικοί του δημοσίου, αλλά και άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε και έχουν και νομική κατάρτιση, είναι νομικοί, αλλά έχουν περάσει και από τον κρατικό μηχανισμό, είναι πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη.
0: Mm-hmm.
1: Λένε ότι ουσιαστικά πλέον ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας, αλλά όχι στον έλεγχο πληρότητας, το λένε συνοπτικά. Όπως λένε οι μηχανικοί του δημοσίου, δηλαδή η ΠΟΕΜ ΔΙΔΑΣ, ουσιαστικά στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μείωσης γραφειοκρατίας, η ορθότητα των μελετών έχει μεταφερθεί ουσιαστικά στον ιδιώτη μελετητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η πολυκατοικία που πρόκειται να αναγευθεί είχε οικοδομική άδεια, μας το επιβεβαιώνουν και αρμόδιες πηγές από το ρεπορτάζ. Δεν είχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη να έχει γεωτεχνική μελέτη. Mm-hmm. Και εδώ ο αμοιβητάς μας λέει ότι...
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Προκειμένου αποδεικνύεται. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο ΕΜΒΙΔΑΣ μας λέει ότι σε ημερίδα που είχε κάνει προσφάτως κατέληξε σε συμπεράσματα της πλήσιμης μελέτης ότι σήμερα μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος μόνο ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης, όχι ως προς τις μελέτες. Γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες δόμησης για τις οποίες όχι μόνο ο ΕΜΒΙΔΑΣ αλλά όλες οι ομοσπονδίες του δημοσίου που έχουν εικόνα, φύγουν επανειλημμένα το ζήτημα της υποστελέχωσης. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό, πολύ λίγοι οι μηχανικοί και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό μαζί, κομματάκι-κομματάκι, συνθέτει μία εικόνα που είναι προβληματική, όπως αποδείχθηκε.
1: Και ένα μείγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και θανατηφόρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμπροκειμένου, ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Στέργιος Γιαμπάκας, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη περιπέτεια έχει ξεκινήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Θα την παρακολουθούμε να δούμε πώς θα πάει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: να γίνω και ρεαλιστή.
1: Ένα ακόμα τους εξαιρετικούς κοινούς θνητούς. Πάμε να δούμε ένα έβριμα εταιρείας για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση της εταιρείας Gallup, που δείχνει πραγματικά πόσο τα καλύτερα μυαλά εύκολα καίγονται, όμορφα καίγονται, όχι, είναι παραφράζοντας τον τίτλο από τη σπουδαία ταινία. Να σας πω ότι η έκθεση Gallup για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εργασιακή εξουθένωση, δηλαδή το burnout των εργαζομένων και κυρίως των καλύτερων εργαζομένων. Εκείνων δηλαδή που ξεκινάνε πιο πρόθυμα, έτσι, πιο γερά, πιο δυνατά. Πράγμα που έχει επιπτώσεις φυσικά και στην
2: παιδεία. Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Πολύ μεγάλο φορτίο ψυχολογικό, ψυχικό, εργασιακό, γιατί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές και μια ασάφεια του πλαισίου που εργάζονται. Mm. Είναι οι ασαφείς ρόλοι και οι συνεχείς αλλαγές χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Το άλλο που επίσης είναι σημαντικό είναι, θα το έλεγα με μια λέξη γιατί είναι λίγο και της μόδας, τοξική ηγεσία. Δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στους εργαζόμενους, κάνουμε μικρό διαχείριση, έλλειψη εμπιστοσύνης και τους αφήνουμε να πιέζονται μέσα από οδηγίες που δεν μπορούν πολλές φορές να υλοποιηθούν.
1: Αυτό και πρέπει να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
14: Βέβαια, βέβαια. Και είναι οι ανεκπαίδευτοι ηγέτες των οργανισμών. Mm-hmm. Που κυριολεκτικά, ενώ μιλάμε άλλη λέξη καραμέλα, ενσυναίσθηση, δεν έχουν την παραμικρή ενσυναίσθηση, όταν έχουν το αφεντικό από πάνω και θέλουν να υλοποιήσουν τους στόχους, τους οποίους περνούν στους από κάτω. Mm-hmm. Επίσης, η έλλειψη αναγνώρισης και στοιχειώδους δίκαιας επιβράβευσης, όχι μόνο για μικροεπιτεύγματα, αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι όταν κάνει κάτι καλά, να μπορεί να επιβραβεύεται και να μην έρχεται σε σύγκρουση η προσωπική του αξία ή οι προσωπικές του, αν θέλετε, αξίες με τις αξίες της εταιρείας. Και άλλο...
1: Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας η αναγνώριση της εργασίας.
14: Βέβαια, η αναγνώριση. Και το άλλο είναι η πολύ κακή ποιότητα συνεργασιών μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Mm-hmm. Αναφέρομαι και στο δημόσιο, ξέρετε. Υπάρχουν τμήματα που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους.
1: Ναι.
14: Υπάρχει εργασιακός εκφοβισμός. Αν δεν το κάνεις, θα την πληρώσεις, θα δεις τι θα πάθω. Mm-hmm. Και τα μεσαία στελέχη το κάνουν αυτό περισσότερο. Και αυτό δημιουργεί μια χαμηλή ψυχολογική ασφάλεια. Και έρχομαι και σε αυτό που λέγατε πριν. Την ψηφιακή υπερφόρτωση, email, μηνύματα, συνεχή διαθεσιμότητα, τηλεργασία χωρίς όρια. Δηλαδή, αν λείπεις από το λάπτοπ σου ή το κινητό σου, είναι σαν να χάνεις κάτι φοβερό και σαν να απειλείσαι λόγω αυτής της απουσίας.
1: Ακριβώς, να στο χρεώνουν.
14: Σαν να απειλείσαι και επομένως φόβος απώλειας της εργασίας. Όλο αυτό είναι ένα, αν θέλετε, ένας πίνακας, ένα τοπίο που δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνουν οι έρευνες, mm-hmm. σας το λέω τώρα από ερευνητική πλευρά, είναι ότι οι οργανωσιακές αλλαγές μειώνουν περισσότερο τον burnout από τις αποκλειστικά ατομικές παρεμβάσεις.
1: Δηλαδή,
14: δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές, αν έχετε ακούσει το HR, το τμήμα HR των μεγάλων mm-hmm. πολυεθνικών, τι κάνουν, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο well-being, κάνουμε βραδιές πίτσας ή weekend yoga ή πιλάτες. Mm-hmm. Νομίζουν ότι με αυτό το bonding που κάνουν, δηλαδή ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των εργαζομένων, γλιτώνουν ή μειώνουν το burnout. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό και η έρευνα δεν το λέει αυτό. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε οργανωσιακές αλλαγές που συνεχώς διορθώνουν αυτά που έλεγα πριν, σαν αιτίες, δηλαδή ευθύνη στους εργαζόμενους, ενσυναίσθηση, πραγματική εκπαίδευση και εποπτεία των coach, mm-hmm. των managers, αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο άλλος μπορεί να επενδύσει ή να αποεπενδύσει την εργασία του.
1: Mm-hmm.
14: Επίσης, η εκπαίδευση σε διαχείριση άγχους και τεχνικές, αυτό που λένε τώρα, που είναι της μόδας, mindfulness, ξέρετε, ένας αναστοχασμός να μπορείς να διακόπτεσαι από την εργασία σου και τη δέσμευσή σου, μπορεί να βοηθήσει, mm-hmm. αλλά δεν βοηθάει όταν το περιβάλλον το εργασιακό παραμένει βαθιά δυσλειτουργικό, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έλεγα.
1: Mm-hmm.
14: Θα έλεγα λοιπόν ότι, αν μου επιτρέπετε, πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διάγνωση του οργανισμού, μέτρηση ψυχολογικής ασφάλειας, μέτρηση του burnout, mm-hmm. επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι απουσίες, αναρωτικές άδειες, παραιτήσεις και αποχωρήσεις.
1: Σωστό, και... γιατί δείχνει την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί μέσα στο χώρο.
14: Βέβαια. Και κάτι που το έχουμε δει λίγο σε επίπεδο κοινοτικής, ιατρικής, είναι τα focus groups με τους εργαζόμενους. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει μονάδα που να μην, αν θέλετε, έχει τον επόπτη. Ένα ψυχαναλυτή επόπτη μια φορά στις 15 μέρες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να λένε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. την οδύνη, την αδικία, την ανισορροπία. Αν θέλετε,
1: όπου,
14: την,
1: κύριε Στυλιανίδη, μοιάζει σαν ταινία μυθοπλασίας αυτό για τα ελληνικά δεδομένα στο εργασιακό τοπίο.
14: Και όμως δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι μυθοπλασία. Στην ουσία λειτουργούμε σαν στη δημόσια υγεία. Έχουμε επιβάλει μια φορά στις 15 μέρες ή μια φορά το μήνα ένα δίωρο να μπορούν οι άνθρωποι να συσκέπτονται με έναν ψυχαναλυτή που είναι εκτός, ουδέτερος. Επόπτη, ουδέτερος από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα της ομάδας. Αυτό που δεν είναι όμως καθόλου daydreaming, δεν είναι ονειροπόληση, δεν είναι ταινία, αν θέλετε, του μέλλοντος ή καλό σενάριο, είναι η εκπαίδευση της ηγεσίας. Σε ενσυναίσθηση, σε ενεργητική ακρόαση, να μπορεί να μπει σε δύσκολες συζητήσεις, να τροφοδοτεί τον εργαζόμενο χωρίς να τον ταπεινώνει, να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων του burnout και θα έλεγα να αναδεικνύει την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας.
1: Να κλείσουμε μια κουβέντα. Ναι, σας διάκοψα, με συγχωρείτε.
14: Όχι, όχι, και σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που σας είπα τώρα για τα μεσαία στελέχη ή τους managers, σκεφτείτε να είχαμε τέτοιου τύπου εκπαίδευση και στα πολιτικά κόμματα.
1: Σωστό.
14: Από τι θα είχαμε γλιτώσει.
1: Σωστό, σωστό, φυσικά.
14: Από διασπάσεις, μικροδιασπάσεις, γκρίζες ζώνες, ατζέντες κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε μια φορά.
1: Πραγματικά.
14: Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ανασχεδιασμό της συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα.
1: Όλοι αυτοί.
14: Για να μπορέσουν. Ναι, ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Η μετάβαση των εργασιακών συνθήκων έχει επηρεάσει τρεις γενιές, έτσι όπως μπορώ εγώ να τις διακρίνω, ας πούμε. Είναι η δικιά μας γενιά που είναι παλιότερη. Και δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη όπου πρέπει διαρκώς να είναι κάποιος μέσα σε ομάδες διαδικτυακές, να είναι συνέχεια διαθέσιμος κτλ. Μετά είναι η γενιά των millennials που λέμε, που νομίζω ότι εκεί κάπου έγινε ένα, πώς να το πω, ταυτίστηκε λίγο αυτή η γενιά με, με αυτή την κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε τη Gen Z, η οποία φαίνεται να αντιδρά, η Gen Z. Πολύ σας αυτό το πράγμα.
14: Η Gen Z αντιδρά πολύ και καμιά φορά, ξέρετε, δεν ξέρει, τώρα μελετάμε λίγο όλο αυτό το, τις συμπεριφορές της Gen Z.
1: Σε να πούμε ότι η Gen Z είναι από πόσο, από 20-20...
14: Είναι μέχρι 28-29 ετών αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, διεκδικούν πολλές φορές τυφλά καλύτερη ποιότητα ζωής, ποιότητα ψυχικής υγείας, αλλά η αντίφαση που έχω δει στη Gen Z, και καλά κάνουν και το διεκδικούν, με τι νόημα να επενδύσουν τον ελεύθερο χρόνο. Και εκεί έχω δει ένα παράδοξο. Καλά κάνουν και διεκδικούν σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά, που είμαι πολύ παλαιότερος, που πηγαίναμε και λίγο σαν σταχανοδίτες που λένε, για να δουλεύουμε και να όχι να παράγουμε μόνο για την επιχείρηση, να παράγουμε καμιά φορά για το ιδιώδες.
1: Ναι, ναι.
14: Η Gen Z έτσι επενδύει πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει. Αν αυτό γίνεται εικόνες ή γίνεται απλώς ένα χαζολόι σκρολάρισμα, αισθάνονται μερικές φορές πιο άδειοι από την εκμετάλλευση και επένδυση του ελεύθερου χρόνου σε σχέση με την εργασιακή καταπίεση, εννοώ. Επομένως είναι πολυεπίπεδα τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
14: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις πια, αλλά και το δημόσιο, να αναδείξει πραγματικά πρώτο στην ατζέντα την προστασία της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης από τις σημερινές συνθήκες εργασίας.
1: Και κάτι που είναι παλιός κανόνας, αλλά νομίζω είναι χρυσός κανόνας και ισχύει, είναι ότι η σωστή, η καλή διοίκηση μιας επιχείρησης αποδίδει και σε παραγωγικότητα.
14: Απολύτως. Αλλά παραγωγικότητα χωρίς ψυχολογική ασφάλεια, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη και χωρίς ψηφιακή υγεία που λέγατε πριν,
1: έτσι.
14: Δηλαδή όχι mail μετά τις 7-8, εκτός αν υπάρχει απόλυτη emergency, κάτι επίγον.
1: Ας είναι ο ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος, πώς να το πούμε.
14: Ναι, να το σεβόμαστε αυτό, να το σεβόμαστε.
1: Ναι, ναι.
14: Και μια κουλτούρα αναγνώρισης, ξέρετε, η δημόσια επιβράβευση, όταν παίρνεις feedback θετικό, συμμετοχή στις αποφάσεις,
1: έτσι,
14: ευκαιρίες εξέλιξης, και όταν έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και μειώνουμε το burnout, βλέπουμε ότι η δέσμευση είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού, μικρότερες απουσίες, τότε πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ζει και να δουλεύει. Mm-hmm. Όχι να ζει για να δουλεύει, πώς το λένε, αλλά να δουλεύει για να ζει.
1: Mm? Έτσι.
14: Νομίζω ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ γύρω
1: πάρα
14: από ένα,
1: πολύ. Και είναι και πολύ
14: ένα
1: ελληνικό
14: κουβέντα. Μοντέλο ψυχικής υγείας στην εργασία.
1: Είναι. Έτσι, είναι, έτσι είναι. Είναι και πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεσμεύομαι και εγώ να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα.

0: τα ξωτικά είναι αυτά του Σοκράτη Μάλαμα. Και έτσι θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμβαίνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε μία δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα από τη Μέτρων Ανάλυσης. Αλλά αναφέρομαι και σε όσα έχουν συμβεί. Να διαβάζω τώρα, ας πούμε, την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου βάζει πάλι σε πρώτο θέμα την ιστορία με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε την ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας με την Νέα Δημοκρατία. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Τραυματίστηκε η ίδια η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκε ο πατέρας της. Πραγματικά είχε τραγικά αποτελέσματα όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκινά την ανάρτησή του από το θέμα αυτό. Η τραγική απώλεια, λέει, μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από όλα αυτά που λέω τώρα, κρατήστε το ιδεολογικό πρόσχημα στο οποίο αναφέρεται, γιατί αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αντιπαράθεση, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση από την αρχή, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πιο συγκρατημένα, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πολύ πιο έντονα, όπως ας πούμε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, κατηγόρησαν δυνάμεις της αριστεράς για τις επιθέσεις αυτές ως ούτε λίγο ούτε πολύ ηθικούς αυτούργους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεσήκωσε πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκεί κάπου γύρω από όλο αυτό περιστρέφεται η ιστορία. Τώρα αν προσθέσουμε και τη φάρσα που έγινε στο Σύμβουλο Ασφαλείας τον κύριο Ντόκο και όσα παρακολουθούμε στο τις αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται συνολικά, έχουμε ένα πολιτικό καζάνι που βράζει όλο και πιο έντονα, και πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει ο πολύ έμπειρος αναλυτής και αρθρογράφος, ο πολιτικός συντάκτης, ο Γιώργος Καρελιάς. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Όλα είναι, βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι όλο και πιο έντονη αυτή η αντιπαράθεση.
1: Κοιτάξτε, αφορμές δεν λείπουν.
0: Πάντα
1: υπάρχουν αφορμές.
0: Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον τρόπο που ερμήνευσε τις επιθέσεις αυτές η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, διαβάζω και αυτά που γράφει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυβέρνηση.
0: Αυτό διαβάζαμε, ναι.
1: Και λέει, για παράδειγμα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα εξαρθρώσουμε και αυτούς εκεί πάνω τους γκαζάκηδες εγκληματίες. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή τώρα όλα αυτά έχουν και πολιτική διάσταση, θέλω να του θυμίσω, να θυμίσω στους ακροατές σας, επειδή διάφορα τώρα κυβερνητικά στελέχη ή κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν αυτό το που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τα εγκληματικά γκαζάκια με πολιτικά κόμματα, αυτό το ανιστόρητο δηλαδή που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι αυτά έγιναν επειδή έφτιαξε κόμμα με το όνομα Ελλάς ο Τσίπρας.
0: Το οποίο όνομα Ελλάς το χρεώνει ως εμφελείο πολεμικό, ναι, άλλο ανιστόρητο αυτό, ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητο. Πιθανότατα να μην ξέρει ιστορία ο κύριος Κυρανάκης και δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι ο Ελλάς, ο αριστερός Ελλάς μαζί με τον δεξιό ΕΒΕΣ ήταν αυτοί που συμμάχησαν τότε και γκρέμισαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.
0: Και γενικά η δράση του Ελλάς ήταν, ναι, στην περίοδο της εθνικής αντίστασης.
1: Με τον Εμφύλιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητος ο κύριος Κερανάκης ή το κάνει επίτηδες. Μπορεί και να το κάνει επίτηδες. Γιατί αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό. Αν προσέξετε, μετά τις ευρωεκλογές και το κακό αποτέλεσμα που είχε η Νέα Δημοκρατία, άρχισε να υλοποιείται η εντολή, κλείνατε επί δεξιά. Σας θυμίζω ότι αποκηρύχθηκε, για παράδειγμα, η περίφημη στροφή που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία με το γάμο των ομοφυλόφιλων.

0: φίλων.
1: Ναι.
0: Αποκηρύχθηκε αυτό στην πορεία. Βγαίνουν σήμερα στελέχη της και λένε λάθος. Εντελώς λάθος, να πάρουμε πίσω τον νόμο. Θυμίζω ότι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, που είχε υποστηρίξει αυτήν την πολιτική, εξοβελίστηκε και ήρθε ο μονοκομματικός και καθαρόαιμος δεξιός, κύριο Στασούλας. Αυτό που γίνεται δηλαδή σήμερα δεν είναι τυχαίο. Είναι η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία όλο ταχώς προς τα δεξιά, επειδή από εκεί, από την ακραία δεξιά πτερυγά της, χάνει ψηφοφόρους. Αυτό γίνεται σήμερα. Και λέει ο Πρωθυπουργός, λέει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι έχει αριστερό πρόσημο, λέει. Θυμίζω, μια και να κάνει αναφορά στις 17 Νοέμβρη, τι έλεγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι αρχηγός της 17 Νοέμβρη ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Και ο Μητσοτάκης τι κάνει σήμερα. Κάνει ένα πονηρό. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Και δεν λέει ότι τη 17 Νοέμβρη την εξάρθρωσε η κυβέρνηση του Πασόκ το 2000 με υπουργό και τότε το σημερινό υπουργό που τον έχει εκείνος. Ναι. Τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο οποίος δεν είπε ποτέ αυτές τις μέρες ότι έχει αριστερό πρόσημο αυτό που έγινε εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη με τους Γκαζάκηδες. Ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος
1: γνωρίζει. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Και είναι σαφές το να καταδικαστεί και το έχει καταδικάσει όλο το πολιτικό στελέχη.
0: Αυτό είναι και εγκληματική. Είναι μια εγκληματική πράξη.
1: Είναι εγκληματική πράξη, ακριβώς.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν έχει αριστερό πρόσημο όπως πάει να της προσδώσει. Αν αυτό έχει αριστερό πρόσημο, αν οι Γκαζάκηδες εγκληματίες αυτοί είναι αριστεροί, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά.
1: Ναι.
0: Είπε κανείς ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά, ότι έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, οι εγκληματικές οργανώσεις, οι πράξεις αυτές, είναι πέραν του δεξιού και του αριστερού. Εγώ δεν είδα κανένα αριστερό κόμμα σήμερα να λέει, να καλύπτει αυτό το εγκληματικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, διαστροφή προς τα δεξιά. Αυτό είναι η ερμηνεία αυτών που γίνεται σήμερα.
1: Ναι. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, γιατί λέει δεν βλέπει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Προχωράω από αυτό και βλέπουμε ότι φαίνεται να παγιώνεται ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και απ' την άλλη ένα Πασόκ που φαίνεται να αναζητά πατήματα και ένα ΣΥΡΙΖΑ που πλέον διαλύεται και στην πραγματικότητα, δηλαδή αποχωρούν στελέχοι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον και έχει μια κεντρική επιτροπή μπροστά που φαίνεται ότι εκεί θα γίνει και το οριστικό ξεκαθάρισμα στις 11 του μήνα.
0: Ας τα δούμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία, κατά την άποψή μου, είναι σωστό και είναι και αυτονόητο, με την εξής έννοια.
1: Ναι.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να κυνηγήσουν και να επικαλεστούν πλην της αυτοδυναμίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμάχους. Δηλαδή, εάν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι περίπου αυτό που βλέπουμε εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να βρει σύμμαχο για να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Με ποσοστά 25-30% δεν κάνεις κυβέρνηση αν δεν έχεις έναν ή και περισσότερους συμμάχους. Μπορεί να μην φτάνει ο ένας. Αν για παράδειγμα το Πασόκ μετά τις εκλογές, που είναι το κόμμα το οποίο προσδοκά η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει άλλο, αυτό θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Το λένε όλοι. Αν το Πασόκ όμως επιμείνει στη συνεδριακή του απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εκεί η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει ένα και δύο κόμματα από τα δεξιά της για να συνεργαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι η μόνη διέξοδος. Δεν έχει κάτι άλλο. Ξέρει ότι αυτό δεν θα το πετύχει, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, στην άλλη πλευρά του φάσματος, σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχάσουμε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και ίσως είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δυσκολεύεται σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να πετύχουν ένα, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές αξιοπρεπές και καλό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Γι' αυτό και, τώρα το συνδέω και με τα προηγούμενα που λέγαμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό και αυτή η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, εκεί αποβλέπει. Δεν θέλει να έχει δηλαδή κι άλλες απώλειες από τα δεξιά της, όπως είναι βέβαιο ότι θα έχει
1: αν γίνει εάν, όταν
0: εάν κάνει
1: το
0: κόμμα ο ναι, πρώην πρωθυπουργός ναι, ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα στην αριστερή πλευρά, στην άλλη όχθη, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση δηλαδή, στην κέντρο αριστερά και την αριστερά, εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι περίεργα αυτά που γίνονται. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Δηλαδή, το Πασόκ που διαμαρτύρεται περισσότερο από όλους για την εικόνα αυτή και το αποδίδηκε σε κάποια είδους συνωμοσία των δημοσκόπων.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ μετά το 2009, πριν 17 χρόνια ήταν η τελευταία νίκη του Πασόκ σε εκλογές. Έκτοτε, για όσους δεν το θυμούνται, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Ναι.
0: Σε καμία από αυτές, σε καμία, το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν τρίτο και παρακάτω.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που λέει σήμερα ότι το αδικούν οι δημοσκοπήσεις ή είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις για να φτιάξουν το δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι καμιά φορά οι δημοσκοπήσεις και έξω πέφτουν και ενδεχομένως μπορεί να κρύβουν και σκοπιμότητες. Όμως τα πραγματικά αποτελέσματα, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, πάτε τις στην άκρη, να μην δώσουμε σημασία. Τα πραγματικά αποτελέσματα όλων των εκλογικών αναμετρήσεων δεν έδειξαν το Πασόκ στην δεύτερη θέση. Οι τελευταίες εκλογές που είχαμε, οι οποίες ήταν πολύ ευνοϊκές εκλογές για το Πασόκ,
1: mm-hmm,
0: οι ευρωεκλογές, όταν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθαν ζημιά και έπεσαν πολύ, δεν κατάφερε το Πασόκ να βγει δεύτερο.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι η εικόνα,
1: μάλιστα,
0: για το Πασόκ.
1: Αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η εικόνα γενικά,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα, συνολικά, έτσι όπως μας την περιγράψατε.
0: Η εμφάνιση του Τσίπρα που ξαφνικά. Υπάρχει μια υποψία, λέει, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, τον φουσκώνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Mm.
0: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως, ο Τσίπρας πατάει σε ένα πραγματικό κενό. Ο Τσίπρας δεν είναι ουρανοκατέβατος.
1: Mm.
0: Δεν είναι, ας πούμε, σαν την Καριστιανού που φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Mm. Ο Τσίπρας έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό και κομματικό χώρο. Διετέλεσε πρωθυπουργός.
1: Mm.
0: Αυτό που φαίνεται σήμερα από την πλευρά του Τσίπρα, μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό να φουσκώσει κι άλλο παρά να ξεφουσκώσει.
1: Θα το δούμε αυτή λοιπόν.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Θα το δούμε βεβαίως
1: από το
0: φθινόπωρο αυτό.
1: Από το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρελιά.
0: Παρακαλώ. Ναι,
1: καλή σας ημέρα. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την...
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενες που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του για τους εμπρισμούς που στήριξαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως οι δράστες της αντίθετης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο Ρεόκαστρο. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις επιχειρούν, ενώ από αέρος, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Ο υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στον δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό, είδα τους κεραυνούς και είπα, αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τον ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επιφημεί. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η αερολογία, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο και μαζί μου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές και η Όλγα Καλατζή είναι ο άνθρωπος της παραγωγής. Οπότε μαζί θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε μια ποικιλία θεμάτων σήμερα που θα παρουσιάσουμε και θα προσεγγίσουμε και αρκετούς και διαφορετικούς ανθρώπους, από τον καλό φίλο και γιατρό επιστήμονα τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη, ο οποίος θα μας πει για όλη του διαδρομή, για την Αρκαδία, για τον τόπο του, για τις σπουδές του, για το Χάρβαρντ, για πολλά άλλα πράγματα. Μέχρι τη Δάφνη Μπεχτσή, την γυναίκα του Σινόμπο, την γυναίκα που με κάποιο τρόπο αναβίωσε αρκετούς κινηματογράφους στην Ελλάδα τα τελευταία λίγα χρόνια και έχει δημιουργήσει βεβαίως και την ελληνική πλατφόρμα, κινηματογραφική πλατφόρμα του Σινόμπο, και άλλα πολλά και διάφορα. Για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο στον ηλεκτρικό σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καθηγητής Νίκος Βελαβίλα σε έναν ιστορικό χώρο, αλλά και για την αρχιτεκτονική πραγματικότητα της εποχής μας με μια σπουδαία αρχιτέκτονα, τη Μαριάννα την Αθανασιάδη. Θα την έχουμε αργότερα κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά.

Θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις Queen και μια ιδιαίτερη αγάπη στο Freddie Mercury. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 από τον, τον δίσκο, ταυτόχρονα δηλαδή ήταν μέσα σε αυτό το δίσκο, στο The Works, και έκτοτε δεν έλειψε σε καμία από τις συναυλίες που προγραμματοποίησαν τα χρόνια που ακολούθησαν οι Queens. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε λίγο μετά το άλμπουμ, λίγο μετά το δίσκο, και σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet, είχε σκηνές από την πολύ σπουδαία ταινία του 1927, το Μετρόπολης, του Fritz Lang.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοντοβαζενίτης, κοντά μου εδώ στο στούντιο, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων, μια ειδίκευση στη δημόσια υγεία, κάτι αντίστοιχο με αυτό που ειδικεύεται ο Μόσχιαλός.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, καλημέρα αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Χαίρομαι. Με εξειδίκευση στο Χάρβαρντ, έτσι.
1: Στο Harvard,
0: και ναι. Μεταπτυχιακό στο Τάφτ.
1: Ναι.
0: Όχι και λίγα πράγματα.
1: Όχι και λίγα πράγματα. Ναι, είναι κάτι σαν αυτό που είναι ο κύριος Μόσχιαλος. Η δημόσια υγεία είναι ένα ευρύ πεδίο. Περιλαμβάνει από τις πολιτικές της υγείας, από την επιδημιολογία, τη στατιστική, την προσέγγιση ενός ιατρικού προβλήματος, την κοινωνική του διάσταση, τα οικονομικά της υγείας, την ηθική της υγείας. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζουν το μεταπτυχιακό της δημόσιας υγείας και άρα την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.
0: Και πώς Αμερική? Γιατί καμία σχέση δεν είχες με όλο αυτό το περιβάλλον, στην Αρκαδία μεγάλωσες.
1: Ναι. Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Η Αμερική ήταν για μένα πάντα ένα όνειρο ζωής, να πάω να σπουδάσω εκεί, να δω τον τρόπο που σκέφτονται, που δρούν οι άνθρωποι. Παγκοσμίως τα καλύτερα πανεπιστήμια, η έρευνα γίνεται εκεί. Οπότε ήθελα και εγώ να βρεθώ σε αυτό το περιβάλλον, να μπορώ να διαπρέψω εκεί, να αναπτυχθώ, να ολοκληρωθώ ως επιστήμονας. Και το τόλμησα και μπορώ να πω ότι και με ωφέλησε στην καριέρα μου, στην εξέλιξή μου, αλλά κυρίως όταν πάει ένας Έλληνας εκεί, κατάλαβα ότι είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο στις σπουδές μας εκεί. Δηλαδή το να καταφέρεις να μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου και να εξελιχθείς και να ανέβεις, σου δίνει ένα τρομερό αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι ναι, μπορούμε.
0: Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρίες, έτσι.
1: Ναι, πολλές.
0: Δηλαδή κάποιος που ξεχωρίζει σε αυτό που κάνει μπορεί να πάει μπροστά.
1: Ναι, βέβαια. Δίνει ευκαιρίες και πραγματικά αυτός που θέλει να δουλέψει θα βρει και τα εργαλεία και τις πόρτες ανοιχτές να μπορέσει να δουλέψει.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας πω ότι αν θέλετε για μηνύματα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Θα τα βλέπω εγώ κατευθείαν στην οθόνη μου. Οπότε είμαστε εδώ, συζητάμε με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια τα αναπολώ πολύ συχνά. Είναι χρόνια χαράς, ευτυχίας, ανεμελιάς.
0: Αλλά όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, έτσι.
1: Όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, και ίσως αυτό κρύβει και την ευτυχία. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή σου, οι αξίες, οι φιλίες, η ανεμελιά, το να μην έχεις άγχος, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, το περιβάλλον αυτό, ίσως κρύβει και την ευτυχία.
0: Άρα μεγάλωσες καλά.
1: Μεγάλωσα καλά, ναι.
0: Από ποιο τόπο, από ποιο μέρος της Αρκαδίας?
1: Εγώ είμαι από ένα τόπο, η καταγωγή μου είναι από την ορεινή Γορτινία. Ο πατέρας μου είναι από το Θεόκτιστο Γορτινίας του νομού Αρκαδίας και η μητέρα μου είναι από την Αμυγδαλιά, κοντά στο Βαλτεσινίκο.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και χωριό που λέγεται Κοντοβάζενα.
1: Ναι.
0: Το λέω λόγω του επιθέτου σου, έτσι, Κοντοβαζενίτης.
1: Ναι, και να σου πω εδώ και την ιστορία του επιθέτου, Γιώργο. Πράγματι, εμένα ο προ-προ-πάπους μου ήταν από την Κοντοβάζενα. Ο παππούς μου μου είχε πει ότι το πραγματικό μας όνομα ήταν Ασημακόπουλος. Γιώργος κι αυτός Ασημακόπουλος. Και επί τουρκοκρατίας διαφεύγει κυνηγημένος, φτάνει στον Κολοκοτρώνιο που τον εμπιστεύεται, τον κάνει οπλαρχηγό του, στο στενό πυρήνα του, δηλαδή μέσα στους 5-6 που τον πλαισίωναν, και τον μετονομάζει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σε Κοντοβαζενίτη, επειδή ήταν από την Κοντοβάζενα.
0: Από την Κοντοβάζενα.
1: Και έτσι διαφεύγει, πάει στα σημερινά χωριά, γεννιέται ο προπάπρου μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εμείς.
0: Και έχεις αναλάβει και άλλα καθήκοντα βέβαια, έτσι, που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς θα συγχωνεύεις όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμά σου την εβδομάδα και καταφέρεις να διαχειρίζεσαι. Μπράβο. Πολύ πρόσφατα πρόεδρος της Πανακαδικής, έτσι.
1: Αντιπρόεδρος της Πανακαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ναι. Κοίταξε, είναι ένα είναι μια σχολεία μου που την αγαπάω ιδιαίτερα. Θέλω να ασχοληθώ γιατί κάποιος δεν πρέπει να βλέπει μόνο τον εαυτό του ως ατομική εξέλιξη, αλλά πρέπει να βοηθάει και την κοινωνία στην οποία ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, και πράγματι θα πρέπει και αυτός να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία που του έδωσε κάποια εφόδια το καλό. Αυτή είναι η
0: Σκέψη σου, αυτή είναι η φιλοσοφία σου.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.
0: Η επιθυμία σου,
1: να επιστρέψεις το καλό και να μπορέσει το σύνολο να βελτιωθεί, το σύνολο να προοδεύσει, όχι ως ατομική μονάδα.
0: Κάνατε και ντοκιματέρ για την Αρκαδία.
1: Ναι, κάναμε πρόσφατα ένα ντοκιματέρ για την Αρκαδία, στην οποία είμαι βασικός χορηγός μαζί με τον κύριο Θανάση Μαρτίνο. Η αρχική σκέψη ήταν ότι η Αρκαδία είναι μία...
0: Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς.
1: Ναι, είναι Αρκάς. Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς από την Στεμνίτσα. Είναι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
0: Θα επιστρέψουμε να πούμε για το ντοκιματέρ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα για τον και τέταρτο, γιατί ξεφύγαμε με συνεπήρεια κουβέντα μαζί σου, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
12: Παραπολιτικά.

Ακούμε Αρίθα Φράγκλιν για να είμαστε και κοντά στο κλίμα της Αμερικής, καθότι έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Κοντοβαζινίτη, αμερικανοτραφής ως προς τις σπουδές του, όχι ως προς, ως προς τη ζωή του τη συνολική, καθότι αρκάς ο ίδιος. Να σας πω ότι το Chain of Fools βγήκε το 1968 και το αξιοπερίεργο, αν θέλετε, είναι ότι δεν μπήκε μόνο σε ένα, αλλά σε περισσότερα άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν, την οποία ακούμε τώρα.

0: Τι θα πραγματεύεται, Γιώργο, αυτό το ντοκιμαντέρ που συγχορηγείται με το Θανάση Μαρτίνο για την Αρκαδία?
1: Ναι, το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την Αρκαδία σαν γεωγραφική περιοχή, αναδεικνύει το φυσικό της κάλος, τα μοναστήρια της, τη ζωή της, την ζωή των ανθρώπων, τον πολιτισμό της γενικά. Επιστρέφει στις βασικές αρχές του αρκαδικού ιδεώδους, δηλαδή, και αυτή ήταν η βασική ιδέα, δηλαδή βομβαρδιζόμαστε στη σημερινή εποχή από υλικά πράγματα, από δεξιά-αριστερά πράγματα που μας αγχώνουν και τα λοιπά, και η βασική ιδέα ήταν να αναδείξουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Το αρκαδικό ιδεώδες τι συμβολίζει στη δυτική σκέψη? Συμβολίζει το χαμένο παράδεισο, την επιστροφή του ανθρώπου στην αρμονική συμβίωσή του με τους ανθρώπους, με τη φύση, και την επιστροφή στις αξίες. Έτσι λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία που τα δείχνουμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από τη μυθολογία
0: και από τον Πάνα,
1: από το θεό της Αρκαδίας στον Πάνα, όπου ζούσε αρμονικά μέσα στη φύση με τους ανθρώπους και τα ζώα.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Αρκάδες δόξασαν την θέα Αθηνά.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Κατά τη μυθολογία πάντα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δίας, ο θεός των θεών, δεν γεννήθηκε, και ο Όλυμπος δεν υπήρξε στην Κρήτη. Υπήρξε στο Λύκειο Όρος, εκεί γεννήθηκε ο Δίας. Στο Λύκειο Όρος στη Μεγαλόπολη, έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν ο πρώτος. Οι Αρκάδες λοιπόν ανακαλύπτουν και τιμούν και δοξάζουν το Δία, και ο αρχαίος Όλυμπος είναι στο Λύκειο Όρος και όχι στον
0: Όλυμπο, που ξέρουμε,
1: όπου υψομετρικά, ας πούμε, είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι, υπερέχει. Εντάξει, είχε και με ένα συμβολισμό, και έχει ένα συμβολισμό ο Όλυμπος, οπότε
1: σωστά.
0: Γι' αυτό και επικράτησε εν τέλει.
1: Οπότε το ντοκιμαντέρ ξεκινάει, ας πούμε, και τα πραγματεύεται όλα αυτά, την αρχαία ζωή, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τη φύση.
0: Τα περίφημα ετοχώρια τι είναι?
1: Τα περίφημα ετοχώρια είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Γιατί τα λένε το χώρια?
1: Γιατί προφανώς είναι πολύ ψηλό υψόμετρο, όπου εκεί πετάνει η αιτή.
0: Okay. Ποιο μέρος αρέσει, η αλήθεια? Ποιο μέρος ξεχωρίζεις, ποιο μέρος αγαπάς, πού θέλεις να πηγαίνεις όταν βρίσκεσαι εκεί, στον τόπο σου?
1: Κοίταξε, η Αρκαδία είναι πάρα πολύ όμορφη. Όπου και αν πας είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κάθε τόπος είναι μοναδικός και εξαιρετικού φυσικού κάλους. Παρ' όλα αυτά, πάντα ο άνθρωπος θέλει να επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια, εκεί που έζησε, μεγάλωσε. Για μένα ο τόπος αυτός είναι η ορεινή Γορτινία. Είναι τα χωριά της Στεμνίτσας, τα χωριά της Δημητσάνας, το Βαλτεσινίκο, τα δικά μου τα χωριά. Εκεί θέλω να επιστρέφω, εκεί να βλέπω τους παιδικούς μου φίλους, να συζητάμε με τους ανθρώπους που μεγάλωσα και νιώθω οικεία.
0: Το μοιράζεις το χρόνο σου, γιατί δεν είσαι μόνος στην Αρκαδία, εξ όσων γνωρίζω πάντα.
1: Ναι, το μοιράζω.
0: Έχεις αγαπήσει και άλλο μέρος. Έχει κλέψει και άλλο μέρος στην καρδιά σου, που έχει κλέψει και τη δική μου την καρδιά.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, ξέρω αυτό που ξέρουμε και οι δύο, τέλος πάντων, προς Κυκλάδες μεριά.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, μιλάς για την Τίνο, όπου τον υπεραγαπώ, και εσύ την αγαπάς, και πολλές φορές έτσι τα λέμε και εκεί. Είναι και αυτό ένα μοναδικό μέρος, με εξαιρετικά όμορφα χωριά, με φοβερό πολιτισμό, που ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τα παιδιά του, και να γεμίσει εικόνες και παραστάσεις που θα τον ξεκουράσουν και θα τον γεμίσουν τις μπαταρίες του για το δύσκολο χειμώνα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά σε ακούω ανήσυχο για την Τίνο, να μου λες ότι θα έρθει ο υπερτουρισμός, θα χτιστεί το νησί και άλλα πολλά και διάφορα, θα γίνει Μύκονος.
1: Ναι, δεν το θέλω αυτό, γιατί...
0: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω, ναι, κατά βάθος. Και έχω λόγους, ναι, μπορώ να τους αναλύσω.
1: Βεβαίως, θα τους ακούσω. Δεν το θέλω αυτό. Ξέρεις, γενικά κάθε πράγμα που γίνεται γρήγορα, χωρίς μια μελέτη, και συνήθως όταν μπαίνει το κέρδος και η υπέρμετρη ανάπτυξη, γίνονται πράγματα βιαστικά γρήγορα και έρχονται και... παρενέργειες, να το πω έτσι, ναι, επιπλοκές, για να μιλήσω.
0: Αυτό ουδής μπορεί να τα πει.
1: Έτσι, για να μιλήσω στην ιατρική μου γλώσσα. και δεν θέλω να γίνει αυτό χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή, η Τίνος είναι ένα μοναδικό νησί με κληρονομιά, με ταυτότητα. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό. Θέλω να αναδειχθεί αυτό. Θέλω να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα νησιά. και να μπορέσει ο τουρίστας που θα έρθει να το καταλάβει αυτό για να τη σεβαστεί. Γιατί αν σέβεσαι ένα τόπο, τον τιμάς, τον διαφημίζεις και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ανεβαίνει πάρα πολύ σωστά, με μέτρο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, αν γίνει βιαστικά, έχει τις συνέπειες της Μυκόνου, της, χαλάει ο πολιτισμός της, η εικόνα της, καταστρέφεται.
0: Είναι άλλος ο χαρακτήρας πάντως της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Για να διαχωρίζουμε και τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και μην το ξεχνάς, και στο έχω ξαναπεί, στην Τίνο υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που λέγεται Εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Που σωστό. Δεν υπάρχει στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και άρα αυτό θέτει και κάποια όρια με έναν τρόπο, αν το θες.
1: Σωστό. Ωστόσο, από τη συχνότητά σας εδώ, αν με ακούν οι τοπικοί φορείς και οι θεσμοί του νησιού, κάλλιον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, όπως έλεγε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλω να προχωρήσω σε αυτό το τομέα. Οπότε έχοντας αυτή την υποστήριξη της υποτροφίας μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν σου κρύβω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Βοστόνη που ήμουν εδώ είναι μια πολύ έτσι ακριβή πολιτεία και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα να μην επιβαρύνω τους γονείς μου.
8: Μάλιστα.

0: Ωραία, μου μίλησες για όλα τα καλά που έχει η Αρκαδία, ο τόπος καταγωγής σου. Πες μου και δύο κουβέντες για αυτά που δεν έχει αυτή τη στιγμή και για αυτά που παλεύεις, αν θες και που θα παλέψεις ως αντιπρόεδρος της Παρακαϊκής Ομοσπονδίας από εδώ και πέρα. Μου δείχνες κάτι φωτογραφίες με έναν από τους κεντρικούς δρόμους να είναι ανοιγμένο στα δύο, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, στο Ε74, η οποία παραμένει ουσιαστικά κλειστή με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο ύψος της Γορτινίας. Έτσι. Τα κύρια σημεία του προβλήματος εντοπίζονται στην καθίζηση στο Λιβαδάκι, όπου έχει σημειωθεί η τεράστια καθίζηση του οδοστρώματος λίγο πριν το χωριό Λιβαδάκι Γορτινίας, με αποτέλεσμα να έχει κοπεί απευθεία σύνδεση στην κάτω Γορτινία με την αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο. Κατολιστήσεις επίσης έχουν παρουσιαστεί στα Λαγκάδια και σε διάφορα
0: και σε άλλα σημεία. Αυτά είναι αρμοδιότητα περιφέρειας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ποιανού είναι αρμοδιότητα?
1: Εδώ θεωρητικά είναι ένα παζλ, γιατί εμείς σαν Παναρκαδική Ομοσπονδία απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε είναι της περιφέρειας, η περιφέρεια είπε δεν είναι δικό μου. Είπε μετά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Υποδομών. Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα χωριά αυτά είναι αποκλεισμένα. Δεν μπορούν να περάσουν, δηλαδή η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς, χωματόδρομους μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Δεν περνάνε βαρέα οχήματα, δηλαδή δεν μπορεί να περάσουν
0: φορτηγά,
1: λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η συγκοινωνία ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει αυτοκίνητο δεν γίνεται, έτσι. Και τα χωριά της Αρκαδίας παραμένουν αποκλεισμένα τόσο οικονομικά, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική του ζωή. Έτσι.
0: Και ειδικά εν μέσω πλέον τουριστικής περίοδου.
1: Εννοείται.
0: Εν μέσω θέρους.
1: Βέβαια. Και γιατί ένας τουρίστας, ας πούμε, που θέλει να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, μονοπάτια.
0: Ναι,
1: τον εναλλακτικό
0: τουρισμό.
1: Έτσι. Γιατί να θέλει να πάει στην Αρκαδία, στη Γορτινία, όταν δεν μπορεί να περάσει ή δεν ξέρει αν θα γυρίσει, έτσι. Γιατί όλα αυτά δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα της περιοχής, την οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε θεσμικό παράγοντα. Αλλά το βασικό είναι ότι στερούνται και οι κάτοικοι εκεί πέρα βασικών δικαιωμάτων τους, έτσι. Δηλαδή, τι θα γίνει αν αρρωστήσει ένας παππούς, ποιος θα τον πάει, ποιος θα τον γυρίσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τα χωριά αυτά που σας ανέφερα δεν μπορούν να πάνε ούτε στον Πύργο, ούτε στην Τρίπολη. Άρα πού θα πάνε αν χρειαστεί κάποια, δηλαδή ένα ασθενοφόρο αν χρειαστεί να πάει, από πού θα περάσει να πάει αυτόν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο?
0: Κάνεις την προσευχή σου εκεί, μάλλον.
1: Σωστό.
0: Μα πραγματικά δηλαδή. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε σήμερα και αναδείξαμε αυτά τα θέματα.
0: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Κοντοβαζινίτης, έτσι, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοτικών ευθετεμάτων με εξειδίκευση δημόσια υγεία, σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Τι να πω, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη να έχεις, καλές διακοπές, τις χρειαζόμαστε, και ραντεβού στον ήλιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.

μέσα σε όλα τα καλά και τα κακά υπάρχει και αυτή η ιστορία στη Θεσσαλονίκη, στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, με πολλές και μεγάλες ζημιές σε διοργοστάσια στην περιοχή. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί και μάλιστα τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες, γιατί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της όλης κατάστασης, έτσι. Ή κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν και ορθοπαιδικά ζητήματα, τραυματισμούς στη διάρκεια της όλης επιχείρησης στο σημείο. Επομένως, εντάξει, η κατάσταση είναι σοβαρή και κυρίως είναι σοβαρή όχι μόνο για την πυρκαγιά, αλλά και για το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί από την καύση υλικών, καθότι, να σας πω, το ένα από τα δύο εργοστάσια είχε αντικείμενο την παραγωγή υφασμάτων και το δεύτερο ήταν εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επομένως, υπάρχουν ουσίες οι οποίες εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Και ξέρετε, εκτός από το γεγονός της πυρκαγιάς, είναι και το μετά, που είναι αρκετά σοβαρό.

0: πάμε προς Σάμο μεριά. Νομίζω είναι η σύνοδος των Βρετάνων εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Μπελαβίλα?
1: Ναι, αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο.
0: Α, δεν έχετε πάει γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να είστε για διακοπές στη Σάμο.
1: Όχι, δεν είμαι. Έχω πάρα πολλή δουλειά, αλλά τελειώσαν τα μαθήματα, τελειώσαν οι βαθμολογίες, τελειώσαν εξετάσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητα να δουλέψουμε από μακριά. Οπότε έφερα τα δύο έρευνες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δουλεύω από εδώ.
0: Ωραία.
1: Στο Πέλαγος. Αυτό είναι η ανταπόδοση.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης, έτσι. Διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πειραιώτης, σε πολλά πειραϊκά θέματα κατά καιρούς θα τον έχετε συναντήσει, θα τον έχετε ακούσει, έχει δημόσιο λόγο και παρέμβαση στα πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό και αυτό δεν είναι άλλο από τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος στείνεται στο ιστορικό κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου, έτσι. Είναι σημαντικό και το έργο της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή, αλλά και το σημείο, γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας χτισμένο το 1905, έτσι. Ο ηλεκτρικός σταθμός της εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Αλλά περισσότερο νομίζω καλά είναι να μας τα πείτε εσείς, κύριε Μπελαβίλα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τηλεφώνηση και για την συνέντευξη. Ουσιαστικά στείνεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, δηλαδή στους χώρους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Για όσους δεν έχουν πάει στο Λαβρίο, που πήγαν να πάνε γιατί έχει εξελιχθεί σε μια πανέμορφη πόλη, το Πολυτεχνείο εδώ και 30 χρόνια διαχειρίζεται όλο το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου, δηλαδή 41 κτίρια και 250 στρέμματα περίπου έκταση, όλα διατηρητέα βιομηχανικά μνημεία. Φανταστείτε ένα μέγεθος πολλές φορές μεγαλύτερο από την Τεχνόπολη της Αθήνας, και μέσα σε αυτό έχουν εγκατασταθεί εργαστήρια του Πολυτεχνείου, έχουν εγκατασταθεί συνεδριακοί χώροι, τελειώνει τώρα το Μουσείο Μεταλλουργίας, ελπίζω να το γενιάσουμε το Τινόπορο, και ένα σπουδαίο έργο, ίσως το σπουδαιότερο που είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε όλοι μας, ενώ η διοίκηση του πάρκου και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, είναι η εγκατάσταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή Δέδαλος, ενός αμυγός δημόσιου έργου που το χειρίζεται η DRNET, η ΕΔΙΤΕ,
0: ναι,
1: δηλαδή το Εθνικό Δίκτυο
0: Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, ναι.
1: Και το οποίο καλύπτει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές ανάγκες και δίκτυα, τις βαθμολογίες, τις εκλογές καθηγητών, όλο αυτό το σύστημα, το τεράστιο της έρευνας, αλλά και τους κρατικούς φορείς και αυτά τα καθημερινά που ζούμε, δηλαδή το ΕΔΙΚΑ, το τάξη, το κλιματολόγιο, τα οποία απαιτούν πολύ ισχυρές δυνατότητες υπολογιστικές και ψηφιακές. Έχουμε λοιπόν...
0: Άρα ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας τεχνολογικής υποδομής θα βρίσκεται στημένο πάνω στον υπερυπολογιστή Δέδαλο.
1: Ακριβώς. Σήμερα αυτό, να καταλάβουμε, βρίσκεται σε πολύ μικρότερο μέγεθος στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδείας του Μαρούς.
0: Ναι, μπράβο, έχω πάει εκεί. Έχω πάει. Αλλά
1: προσωρινή, ας πούμε, κατάσταση. Αλλά τώρα χτίζεται ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια κέντρα που έχουμε στην Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει αυτό, εάν έχετε αίσθηση, σε επίπεδο υπολογιστικής δύναμης? Τι σημαίνει υπερυπολογιστής, εάν μπορούμε να το δώσουμε σε μια πρακτική, ας πούμε, αποτύπωση, τι θα μπορούσε να σημαίνει σε σχέση με ένα συμβατικό υπολογιστή που έχουμε?
1: Έχει τεράστιες δυνατότητες σε κλίμακα πεταφλόπ, δηλαδή εκατομμυρίων στοιχείων ενός συμβατικού υπολογιστή. Δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την εκθετική δυνατότητα αυτού του μεγέθους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μία δύναμη η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεσαίο εργοστάσιο. Έχει δηλαδή μία ισχύ για να δουλέψει, όπως εμείς δουλεύουμε με μία μπρίζα. Εκεί χρειαζόμαστε μία ισχύ η οποία αντιστοιχεί σε χιλιάδες γίγα βατ, και ταυτόχρονα για να καλυφθεί αυτή η ισχύ στείνεται δίπλα του ένα μεγάλο, εντός του πάρκου, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ελεγχόμενο και καλοσχεδιασμένο, επάνω στα εδάφη που αποτελούσαν εδάφη ρυπασμένα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή επάνω σε έναν ξηρό τάφο, όπως λένε, μολυσμένων εδαφών που έχει αδρανοποιηθεί, έχει αποκατασταθεί, φτιάχνουμε και την ενεργειακή υποδομή ώστε να μην τραβάμε από τον ΑΕΣ Λαβρίου. Ισχύει να μην τραβάει ο υπολογιστής ισχύει από τον ΑΕΣ Λαβρίου, αλλά να αυτό λειτουργεί, να καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη. Την ίδια στιγμή δεν τραβάει ούτε νερό από το δίκτυο, αλλά ανακυκλώνει νερό, δηλαδή έχει.
0: Αυτό είναι πολλά... που θα σας ρωτούσα, γιατί έχει σημαντικές ανάγκες, έτσι.
1: Έχει σημαντικές ανάγκες σε νερό, αλλά χρησιμοποιεί ένα κλειστό σύστημα ειδικής τεχνολογίας νερού. Δεν είναι το νερό της πόλης, γιατί χρειάζεται να έχει πολύ συγκεκριμένη σύνθεση, που αυτό ουσιαστικά μεταφέρει τον υπολογιστή σε ισοκύκλωμα ανακυκλωμένου νερού. Και το τρίτο, καθίσαμε και δουλέψαμε αρκετά καλά, γιατί υπήρχαν και ανησυχίες, και καλά κάνουν, υπήρχαν ανησυχίες, και στο ζήτημα της κορύπανσης, που αρκετές φορές είναι προβληματικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στα μουσεία μας, ούτε στα συνεδριακά μας κέντρα, ούτε στην πόλη του Λαβρίου.
0: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε και έχετε την εικόνα, να πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου κτηρίου του ηλεκτρικού σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Τι ακριβώς είναι, πότε χτίστηκε και λίγα χαρακτηριστικά.

0: χτίζω το 1904-1905 και δύο αυτοί σταθμοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι. Ο Αγιώργης, το Αλιβέρι, η μεγάλη σταθμή του Τολεμαΐδας και ούτω καθεξής. Και αυτός ο σταθμός προμήθεσε το Λαύριο με ρεύμα, κάλυψε το Λαύριο σε ρεύμα τα εργοστάσια αλλά και την πόλη. Η πόλη αρχίζει να ηλεκτροδοτείται αρκετά νωρίς επί εποχής Κοκκίνου Νεύρη, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Είναι μια πόλη με πρωτοποριακού σχεδιασμού. Λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια με διάφορους τύπους μηχανών μέσα, δεν έχει νόημα να κουράσουν τους ακροατές σας. Και τελειώνει μετά τον πόλεμο όταν φτιάχνεται το εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ και πια η ΔΕΗ, η εθνική ΔΕΗ, δίνει ρεύμα και στη βιομηχανία. Έχει πάθει ζημία εσκαρδία για το δεύτερο παγκόσμιο πολέμο. Το διπλανό κτίριο που στέλναζε τις δεξαμενές αερίου ανατινάζεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δεν καταραίει, αλλά ακόμα τα σημάδια της έκρηξης είναι εκεί και διατηρούνται, θα τα διατηρήσουμε. Ενώ το κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού είναι ένα εκπληκτικό κτίριο υψηλής αντοχής που σχεδιάστηκε από μηχανικούς Γάλλους και είχε εξοπλισμό μηχανολογικό πλήθα από τη Λιέγη την ίδια εποχή που τα εργοστάσια της Λιέγης σχεδιάζαν τον πύργο του Άιφελ, για να έχουμε και μια εικόνα των αναλογιών και της παγκοσμιοποίησης, που έρχεται πολλές δεκαετίες πριν ανακαλύψουμε εμείς αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Η Γερανογιά Θηρά, για παράδειγμα, είναι τα στοιχεία του σημερινού ηλεκτρικού σταθμού. Για πολλά χρόνια ήταν ανενεργός. Δοκιμάσαμε διάφορα σενάρια, εν τέλει κατάφερε το Μετσόβιο και μου έκανε την τιμή να έχω την ευθύνη την τεχνική του έργου από την πλευρά του Διοικητικού του Πάρκου να να συνάψει σύμβαση με την ΕΔΙΤΕ και να εγκατασταθεί το συγκρότητα.
1: Νομίζω το κόστος του έργου είναι συνολικά 17,9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι?
0: Και διορθώστε με. Το κόστος των κτηριακών. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο είναι περίπου αυτό που αφορά τα κτηριακά, δηλαδή την αποκατάσταση του κτηρίου και τα ηλεκτρομηχανολογικά του κτηρίου, και υπάρχει ένα κόστος που είναι άλλα τόσα και περισσότερα, που είναι ο ίδιος υπολογιστής.
1: Ο υπολογιστής, ναι.
0: Ο υπολογιστής δεν είναι υπάρχει μια εργολαβία η οποία κινείται εντός του εθνικού χώρου, που είναι τα κτηριακά. Είχαμε εταιρείες, καλές ελληνικές εταιρείες που μπόρεσαν και αναλάβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο, αλλά η κατασκευή των μονάδων του υπολογιστή έρχεται απ' έξω.
1: Κύριε Μπελαβίλα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας
1: τους
0: ευχαριστώ.
1: Χαιρετισμούς μου στη Σάμμο. Ευχαριστώ που καταθέσατε τις γνώσεις σας, αλλά και κυρίως μας μεταδώσατε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, στον ηλεκτρικό σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
0: Χαρούμε να σας ξαναγήσουμε και επί τόπου, όποτε θέλετε.
1: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για όλα, την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω ότι συζητήσαμε για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό σταθμό, στο κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Ένα ιστορικό κτίριο και ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πρώτος πυρήνας ηλεκτροδότησης της πόλης στις αρχές της δεκαετίας, στις αρχές του αιώνα ουσιαστικά, του 1900, έτσι, εκεί. Από εκεί και μετά την κατασκευή του, αποτέλεσε μία από τις πρώτες, τις κύριες υποδομές που έδωσε ρεύμα στην αναπτυσσόμενη τότε, στο αναπτυσσόμενο Λαύριο που είχε βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά και σταδιακά σε ένα κομμάτι της υπόλοιπης Αθήνας που αργότερα καλύφθηκε βεβαίως από την ΔΕΗ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Δάφνη Μπεχτσή, Συνόμπο, κινηματογράφους. Για να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το σπίτι, γιατί το Συνόμπο έχει πλατφόρμα που βλέπουμε στο σπίτι, αλλά έχει και αρκετούς κινηματογράφους που έχει αναβιώσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε λίγο έξω από τους 4 στίχους σπιτιού.

0: Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε 2 δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς? Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Somebody Love και ένα πολύ κλασικό τραγούδι άλλων δεκαετιών. Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε για σινεμά. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλος άνθρωπος για κάτι τέτοιο από τη Δάφνη Μπεχτσή, τον άνθρωπο που δημιούργησε το Σινόμπο. Και εκτός του ότι δημιούργησε το Σινόμπο και έβαλε μια άλλη νότα στα κινηματογραφικά οικιακά βράδια, αν θέλετε, όλων μας, έκανε και κάτι ακόμα που για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την ίδια την πλατφόρμα του Σινόμπο, το ότι αναβίωσε αρκετές πλέον αίθουσες κινηματογραφικές της Αθήνας και...
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτό που, δηλαδή, το εισιτήριο που θα δώσει ο θεατής, τη συνδρομή που θα δώσει, πάει συνεχώς πίσω στο να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία του, να σώσουμε σινεμά, να φέρουμε περισσότερες ταινίες για αυτόν. Και έτσι τώρα και η όπερα έχονται λειτουργήσει πλέον τρεις σεζόν, έτσι, πολύ δυναμικά και έχοντας δείξει πολύ καλά σημάδια και το κοινό έχει δείξει ότι θέλω να έρχομαι σε ένα τέτοιο χώρο. Πλέον μπορέσαμε και παρεπενδύουμε και εμείς πίσω στην αίθουσα και κάνουμε μια ανακαίνιση και θα γίνει πλέον τρεις αίθουσες. Οπότε θα είναι σαν ένα μόνιμο φεστιβάλ με πολλές προβολές κάθε μέρα διαφορετικών ταινιών. Και θα γίνει και το πρώτο μπαρ σινέμα της Αθήνας. Θα μπορεί κάποιος να πάει κάτω και μόνο για το μπαρ, με θεματικές βραδιές, μουσικής και σινεμά, και θα είναι φανταστικό.
0: Σε έναν χώρο και εδώ. Θα σου ζητήσω να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Μείνε στη γραμμή σου. Ναι. Σε έναν χώρο όπως είναι η Στοά Όπερα, που έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τον πολιτισμό. Να πω ότι έχει πολλά δισκοπολία εκεί, ναι, τα οποία κρατάνε ακόμα και σήμερα. Έχει δύο ή τρία. Έχει επισκευαστήριο μουσικών οργάνων, πνευστών και εγχόρδων που είναι μέσα στο όπερα, γιατί δίπλα ήταν κάποτε, σας θυμίζω, η παλιά η λυρική σκηνή πριν μεταφερθεί στο Ίδρυμα Νιάρχος, και θα πούμε πολλά περισσότερα και για το Σινεπαρί και όχι μόνο αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνε κοντά μας, Δάφνη Μπεχτσή, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος του Σινόμπο, η γυναίκα του Σινόμπο είναι εδώ και συζητάμε για κινηματογράφο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις. Το ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση. Μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δηλώσει στα παραπολιτικά 90,1, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, ισχυρότατες πύργες δυνάμεις επιχειρούν ενώ από αέρος. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αρχαιοματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος του συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Πολύ υψηλό κειμήνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η πυρκαγιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής των ΗΠΑ για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

0: Εδώ είμαστε, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, 211 1080 880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Συζητάμε με τη Δάφνη Μπεκτσή για το Συνόμπο, για τις αίθουσες που έχει αναλάβει το Συνόμπο και ξεκινήσαμε λέγοντας για το Συνόμπο Πατησίων που αναβαθμίστηκε και παραδόθηκε ως συνεφιλ στέκη. Συνεχίσαμε με τη ΣΤΟΑ Όπερα που θα λειτουργήσει όπως μας είπε η ίδια με τρεις πλέον αίθουσες αντί για δύο που ήταν μέχρι πρότινος, ανακοινίζεται πλήρως αυτή τη στιγμή. Και φτάσαμε κάπου εκεί στο Σινέ Παρί, στην Πλάκα. Για μένα είναι πραγματικά το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι για όποιον θέλει να πάει σε αυτή την μοναδική ταράτσα, να δει μια ταινία, να ξεφύγει λίγο, να ξεχάσει ότι είναι στην πόλη, ότι είναι στην Αθήνα. Δάφνη, εκεί επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, παρέμβαση, γιατί το κτίριο ανήκει πλέον στον Στέλιο Χατζιωάννου τα τελευταία χρόνια, έτσι το έχει πάρει, στεγάζεται το Ίδρυμα Στέλιο Χατζιωάννου εκεί και εσείς έχετε την αίθουσα στην ταράτσα του κτιρίου.
1: Ναι.
0: Και είναι, αυτό είναι, δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ κάθε φορά για να βρω εισιτήριο πρέπει να κάνω τάμα για να μπορέσω να πάω στο συνέπαρι.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια, αυτό είναι το μόνο κακό του, είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, τουλάχιστον θα πω εγώ, για να μην πω και περισσότερο.
1: Είναι μοναδική εμπειρία και επειδή κάνουμε και μεμονωμένες προβολές ταινιών που παίζονται για μοναδικές προβολές, γίνεται
0: χαμός. Θυμάμαι, ας πούμε, πέρσι είχατε κάνει, λέω τώρα παράδειγμα, μια μοναδική προβολή ήταν το Ποτέ την Κυριακή, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αν θυμάμαι
1: ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: μία από αυτές που θυμάμαι τώρα που έχω στο μυαλό μου.
1: Ας πούμε τώρα έχουμε αφιέρωμα στις ερωτικές ταινίες των 2000, με εμβληματικές ταινίες όπως το Σοκολά, το Moulin Rouge.
0: Α, καλά,
1: και έχουμε μια ενότητα που κάθε Τετάρτη παίζουμε μια εμβληματική ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60. Τώρα τις επόμενες Τετάρτες έρχονται το Κορίτσι με τα Μαύρα, το Τελευταίο Ψέμα, ο Φόβος. Οπότε κάνουμε έτσι πολλά tribute και αφιερώματα που δεν θα τα βρεις μετά και δημιουργείται μια ζήτηση παραπάνω που δυσκολεύεται.
0: Μα να σου πω κάτι, το πιο ενδιαφέρον στους θερινούς κινηματογράφους είναι να μην βλέπεις τόσο τις ταινίες που πέρασαν το χειμώνα, αλλά να βλέπεις ταινίες που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ιστορία του κινηματογράφου και να μπορείς να τις δεις ξανά. Αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον. Γνωρίζεις καλύτερα τον κινηματογράφο, μπορείς να ακολουθήσεις την πορεία του, τη συνέχεια, την ιστορία του μέσα από τους θερινούς. Και αυτό
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Υπάρχει και ένα πολύ νέο κοινό που δεν έχει δει πολλά από αυτά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο. Επίσης η εμπειρία, όπως λέγαμε πριν, είναι το πού θα το δεις, με ποιον, έχει μια σημασία. Τώρα θα κάνουμε και στο Σινέ Παρί από τις 6 Αυγούστου αφιέρωμα σε ταινίες βασισμένες από το βιβλίο της Jane Austen. Επαιτειακά, περηφάνεια την προκατάληψη κλπ.
0: Άλλες αίθουσες έχετε, αλήθεια?
1: Τώρα μόλις προσθέθηκε στην οικογένεια το Συνόμπο Μασκότ. Παλιά γνωστός Νέα Μασκότ, στον Ταύρο. Είναι μέσα σε ένα καταπράσινο πάρκο. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Θέλουμε κάπως να του δώσουμε μια πνοή σαν το Συνόμπο Πατησίων, αλλά καλοκαιρινό. Ακριβώς επειδή βρίσκεται μέσα στο πάρκο, η ταινία μπορεί να παίζει δυνατά, δεν ενοχλεί τους γείτονες. Μπορείς να πας με αμάξι, μηχανή. Θέλουμε να το κάνουμε τέκι για τις βραδιές τρόμου. Αφιερώματα σε κλασικούς σκηνοθέτες. Οπότε ξεκίνησε αυτό μόλις την Πέμπτη με πολύ καλά πρώτα σημάδια. Και ανυπομονούμε πολύ για το.
0: Με Lost Highway ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Με Lost Highway θα έχουμε αφιέρωμα και στον Lynch τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα και στον Kubrick και στον Τσιόλι. Κάθε Τετάρτη θα βλέπουμε μια ταινία σύγχρονου ελληνικού σινεμά, παρουσία συντελεστών και σκηνοθέτη, για να μπορεί το κοινό να συνομιλήσει με τους δημιουργούς. Θα έχουμε βραδιές κάθε Παρασκευή με έτσι πιο δύσκολες και σκοτεινές ταινίες που όμως έχουν σημασία ιστορική, π.χ. Requiem for a Dream, Καφέ του Χάνεκε, και βραδιές, το my favorite, κάθε Σάββατο, cult ταινίες των 80's, τρόμου.
0: Εν τω μεταξύ, καλά, αυτό το πάρκο είναι φανταστικό. Όποιος δεν έχει πάει, καλό θα είναι να το δοκιμάσει. Συνόμπο Μασκότ.
1: Συνόμπο Μασκότ,
0: ναι. Και νομίζω έχετε και χώρο στάθμευση εκεί που μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του.
1: Ακριβώς. Είναι μόνο 12 λεπτά από το κέντρο και μπορείς να αφήσει το αμάξι μέσα στο πάρκο. Έχει χώρο, οπότε είναι ωραίο.
0: Εξυπηρετεί, βολεύει.
1: Άρα... είναι ένα από τα στοιχήματα που πραγματικά θέλαμε να αποδείξουμε ότι με μεράκι και φροντίδα και καλό πρόγραμμα και καλή ομάδα όλα γίνονται. Γιατί ήταν ένας χώρος που ήταν, δεν ήταν γνωστός, το σινεμά δεν πήγαινε καλά. Ήταν παρικμασμένο και τώρα πάμε να δώσουμε νέα ζωή στο πάρκο.
0: Δεν υπήρχε πολύ αγάπη να το περιβάλλει, γι' αυτό μάλλον θα πω εγώ. Για να μπορέσει να πάει καλά. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου για τη δημιουργία του Σινόμπο, ότι σε αντίθεση με πολλούς startupers που ξεκίνησαν από κάποιο γκαράζ, καλή ώρα ας πούμε, έχουν βγει κάτι φωτογραφίες, έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του ιδρυτή της Amazon που είναι σε ένα πολύ μικρό χώρο πριν ξεκινήσει ας πούμε να φτιάχνει αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Εσύ είπες ότι ξεκίνησε από τον μπαλκόνι της αδερφής σου.
1: Πράγματι, τα Εξάρχεια, Μαυρού Μιχάλη.
0: Όπου τα Εξάρχεια είναι και η έδρα του Σινόμπο, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, πούμε. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε.
0: Σε ένα νεοκλασικό πολύ ωραίο κτίριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι σύγχρονο αλλά νεοκλασικό. Δεν ξέρω, το κατάφεραμε πολύ ωραία. Είμαστε στην Τζαβέλα, στην καρδιά των Εξαρχείων.
0: Έχετε μια πολύ ωραίο μαγαζί εκεί με πρωινά, καφέ κλπ. Πολύ ήσυχο εκεί απέναντι, που είναι απολαυστικό να καθίσει κανείς, θα πω.
1: Γενικά χαιρόμαστε πολύ τη γειτονιά, είναι η αλήθεια. Ωραία. Βρίσκεται στο επίκεντρο όλα τα εργαστήρια κινηματογράφου, δημοσιογράφοι, δημιουργοί, όλοι βρίσκονται στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον και 30 άτομα ομάδα, οπότε...
0: Μεγαλώσατε.
1: Ναι, μεγαλώνουμε.
0: Και το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, που εγώ θέλω να το πω, γιατί παρακολουθώ και το οικονομικό, παύλα επιχειρηματικό ρεπορτάζ, είναι ότι η εταιρεία είναι κερδοφόρος και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Η εταιρεία
0: και αναπτυσσόμενη.
1: Συνεχώς ο λόγος που βρίσκεται σε αυτά.
0: Δηλαδή δεν το κάνετε από χόμπι, να το πω έτσι. Δεν είναι από ρομαντική μόνο διάθεση να αναβιώσετε τον κινηματογράφο. Είναι και μια επιχείρηση η οποία πάει μπροστά και αφήνει και κάτι στο τέλος της ημέρας για να μπορέσει να συνεχίζει το έργο της, έτσι.
1: Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, εάν ήταν το επιχειρήν, το ζητούμενο, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο ρομαντισμός και η αποστολή από πίσω,
0: ναι, αλλά δεν είναι
1: θα
0: μόνο.
1: Είχαμε ζοριστεί τόσο πολύ.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Θα τα είχαμε καταφέρει.
0: Αλλά έχει σημασία να μην είναι μόνο ο ρομαντισμός, γιατί δεν ζεις με ρομαντισμό, έτσι. Είναι, όπως λένε κάποιοι, εντάξει, δεν τρως από την αγάπη μόνο. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία.
1: Είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον και της διανομής και του streaming, που εάν δεν κάναμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει το product, το εμπορικό, το οικονομικό, το marketing, όλα αυτά που χρειάζονται για να πετύχει κάτι τέτοιο, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλοί σε αυτό που κάνουμε, αλλά μας κινητοποιεί αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει ένα mission από πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε συνεχώς επενδύουμε πίσω αυτά που βγάζουμε, γιατί άμα δεν εξελίσσεσαι σε αυτό το industry που πάει τώρα με αυτή την ηλικιώδη ταχύτητα, δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Δηλαδή όλο αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε χτίσει, η κοινότητα, εκατοντάδες χιλιάδες συνεφίλνα.
0: Πόσα άτομα είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα του Σινόμπο σήμερα?
1: Αυτό δεν μπορώ να το κάνω disclose,
0: εντάξει,
1: αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι... στα κανάλια μας μας ακολουθούν περίπου 500.000 άνθρωποι across channels. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να βλέπουν το τι προτείνει το Σινόμπο, να παρακολουθούν τι κάνουμε, ποια σινεμά ανοίξαμε, τι ταινία θα βγάλουμε. Συνολικά είναι 500.000 άνθρωποι.
0: Άρα έχετε δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινότητα πέρα από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα.
1: Ακριβώς,
0: και κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται, και εγώ στο λέω πραγματικά, επειδή δύο αίθουσες τις παρακολουθώ πολύ, γιατί είναι κοντά στα καθημερινά μου πράγματα, και το Σινέ Παρίς στην Πλάκα και το Σινέ Όπερα, Σινόμπο Όπερα πλέον τα τελευταία χρόνια στο Άοπερα στην Ακαδημίας 57. Είναι δύο κινηματογράφοι που σφίζουν από ζωή και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ.
0: Για τους άλλους δύο δεν έχω άποψη, γιατί δεν τυχαίνει να είναι από εκεί να κινούμε προς τα εκεί συχνά. Αλλά για αυτούς τους δύο που έχω, μπορώ να το πω. Το επιβεβαιώνω.
1: Και αυτά είναι μια αλήθεια, ότι από τότε που αναλάβαμε, κάθε σινεμά που έχουμε αναλάβει, τα περισσότερα, με εξαίρεση το Σινέ Παρί, που και αυτό ήταν κλειστό, αλλά στην πραγματικότητα είχε πολλούς ενδιαφερόμενους να το διεκδικήσουν.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα σινεμά που έχουμε εμπλακεί ήταν σινεμά που είχα χάσει ελπίδα, οι διευθυντές, οι πρώην άνθρωποι που τα λειτουργούσαν. Και από τότε που τα έχει αναλάβει το Σινόμπο έχει πενταπλασιάσει τον κόσμο, το κοινό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Και αυτό έχει συμβεί και με το κοινό της πλατφόρμας.
0: Πίστεψε με και για μας.
1: Όταν ξεκινούσα, κανείς δεν πίστεψε σε αυτό. Παίξτε, ήμουν 26 χρονών, πήγα τότε στους διανομής τους του κινηματογράφου στην Ελλάδα και λέω, παιδιά, ελάτε να το κάνουμε μαζί. Βάλτε ταινίες να γίνετε συνέτεροι. Δεν πίστεψε κανείς σε αυτό. Όλοι μου λέγανε, θα φάω τα μούτρα μου, θα το βλέπω μόνο εγώ και οι φίλοι μου. Και τελικά φτάσαμε να έχουμε αποδείξει ότι έχουμε εκατοστοπλασιάσει το κοινό που πιστεύουν ότι έχει μια ανεξάρτητη καλλιτεχνική ταινία. Έτσι. Βέβαια το Σινόμπο έχει ξεπεράσει αυτό το φράγμα, είναι αλήθεια. Δηλαδή η αποστολή μας είναι περισσότερο να σπάσουμε αυτό το στερεότυπο ότι το ανεξάρτητο σινεμά είναι για λίγους. Γιατί δεν είναι.
0: Σε ευχαριστώ για όλα και εύχομαι πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό να μπορείς να περιγράφεις αυτό που κάνεις. Γιατί αυτό περνάει και σε εμάς όλους τους υπόλοιπους. Ντάφνη Μπεχτσή, κυρίες και κύριοι, Σινόμπο, κινηματογράφη αλλά και πλατφόρμα, αναβίωση κινηματογράφων αλλά και πλατφόρμα που μπορείτε να βλέπετε ταινίες. Μια δουλειά που για μένα έχει πάνω απ' όλα κοινωνικό αλλά και πολιτιστικό υπόβαθρο. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις. Η Μαριάννα η Αθηνασιάδου είναι εδώ. Θα συζητήσουμε για αρχιτεκτονική, για αισθητική, για πόλη, για διάφορα πράγματα. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: σήμερα έχουμε, έχουμε συγκεντρώσει το σύλλογο αποφύτων του Χάρβαρντ εδώ, να ξέρετε. Ξεκινήσαμε το πρωί με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη, ο οποίος είναι περιοδοντολόγος, οδοντίατρος, και έχει σπουδάσει και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Και συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα την Αθανασιάδου, η οποία είναι, είναι το πρόσωπο των σχήμα architects, που ασχολούνται με, με πολλά και διάφορα έργα, με το κομμάτι της αρχιτεκτονικής βεβαίως, και έχει σπουδάσει και εκείνη στο Χάρβαρντ. Μαριάννα, γεια σου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, για την υπομονή σου. Έχει έρθει από πολύ νωρίς, θα σας πω, σε σχέση με το ραντεβού, έτσι για να μπεις λίγο στο κλίμα, γιατί δεν έχει ξανακάνει ραδιόφωνο, οπότε, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, ούτε πρώτη ούτε τελευταία.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για την αρχιτεκτονική και για την πόλη, και χαίρομαι πολύ που δίνεις βήμα σε αρχιτέκτονες να συμμετέχουν έτσι σε αυτή τη συζήτηση.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι με στενοχωρεί σε αυτή την πόλη? Σε μεγάλο βαθμό λείπει αισθητική. Έχει πολλά να πει αυτή η πόλη, αλλά δεν έχει αισθητική, ρε γαμώτο μου.
1: Θα σου πω, η ισχύ εν μέρη. Δηλαδή θεωρώ ότι ευτυχώς τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Δηλαδή βλέπουμε η πόλη να εξελίσσεται. Η πόλη θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια, όταν επέστρεψα εγώ από την Αμερική. Και ευτυχώς, ενώ εντάξει, βλέπουμε διάσπαρτα πράγματα να εμφανίζονται, από τη μία, από την άλλη τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Πες μου κάτι, ποια κτίρια προτιμάς? Νεοκλασικά διατηρητέα, παράδειγμα, με τα μοντέρνα, καλή ώρα κτίρια όπως το Hilton, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, για να δίνουμε και στον κόσμο εικόνα. Ή κτίρια που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει φουτουριστικά και βλέπει πολύ τον τελευταίο καιρό, ειδικά προς τα νότια της Αθήνας?
1: Λοιπόν, θα σου πω σε αυτό προσωπικά.
0: Ή την Αθηναϊκή Πολυκατοικία της μεταπολίτευσης.
1: Θα σου πω, σε όλα, σε όσους τύπους είπες, βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να είναι κάτι σχεδιασμένο στην εποχή του ποιοτικά.
0: Ή το περίπτερο του Πικιόνι στη Φιλοθέη.
1: Το σημαντικό είναι να γίνεται κάτι με ποιοτικό τρόπο. Δηλαδή, το διατηρητέο να γίνεται με ποιοτικό τρόπο. Το Hilton που είπες είναι ένα σύμβολο της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανακαινίστηκε.
0: Και έμεινε κοντά σε αυτό που ήταν.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Διατήρησε το χαρακτήρα του. Και γενικά είναι σημαντικό η πόλη να εξελίσσεται και να προσθέτουμε νέες τυπολογίες και νέα κτίρια, τα οποία να συνυπάρχουν με το παλιό, και αυτό είναι που κάνει την πόλη ενδιαφέρουσα. Δηλαδή βρίσκω πολύ δύσκολες τις πόλεις, οι οποίες γίνονται κατευθείαν με τη μία. Πας, ας πούμε, σε μια πόλη στην Ινδία, στη μέση του πουθενά, φτιάχνουν μια πόλη μέσα σε 5 χρόνια, 3
0: Ντουμπάι.
1: Χρόνια. Ακριβώς.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ντουμπάι.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Πολύ πιο αδιάφορο, ας το πω, γιατί δεν δημιουργείται εύκολα μια κοινωνία. Η κοινωνία δημιουργείται σιγά-σιγά, μέσα σε βάθος χρόνου, και αυτό προκύπτει και μέσα από το κτηριακό περιβάλλον.
0: Έχεις και πορεία στο εξωτερικό. Δηλαδή, πριν δουλέψεις στην Ελλάδα, έκανες αρκετές συνεργασίες και δουλειές στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: με σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία, πριν δημιουργήσεις τελικά το δικό σου.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η μεγάλη επιρροή που δέχθηκα στο σχεδιασμό είναι από το εξωτερικό. Κυρίως τα χρόνια που ήμουνα στη Δυτική Ακτή, θεωρώ ότι ήταν τρομερά ενδιαφέρον να περπατάς στο δρόμο και στο Λος Άντζελες για παράδειγμα, και ξαφνικά έβλεπες το σπίτι του Frank Gehry, το Disney Concert Hall πιο μετά, ή σε κτίρια του Μονέο και τον Μόρφωση. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά κτίρια που full moderna, και Frank Gehry. Δηλαδή και Frank Lloyd Wright, συγγνώμη. Οπότε είχες τη δυνατότητα να δεις, να συναντήσεις μια αρχιτεκτονική που στην Ελλάδα του τότε δεν ήταν πιο δύσκολο.
0: Άρα ουσιαστικά έχοντας πάρει πολλά στοιχεία, έχοντας υπάρξει πολυσυλλεκτική, ας πούμε, η εμπειρία σου από το εξωτερικό, όλο αυτό σου ανοίγει και λίγο τους ορίζοντες και μπορείς και βλέπεις και άλλα πράγματα πέρα από το μικρό κόσμο της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ, γιατί εκεί υπήρχε μια απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό. Δηλαδή δεν, οι κανόνες ήταν, ας πούμε, λιγότεροι. Οπότε σου έδινε μια δυνατότητα να δημιουργήσεις απερίσπαστα και να φτιάξεις ένα...

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Γιατί έδωσε τη δυνατότητα να λύσει ένα στεγαστικό πρόβλημα πολύ γρήγορα. Και είναι για την εποχή του κάτι αξιόλογο, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τις καινούργιες πολυκατοικίες που χτίζονται, θεωρώ ότι το βασικό θέμα είναι ότι βλέπεις λίγο ίδια πράγματα. Αυτό είναι που ίσως είναι το προβληματικό. Δηλαδή ότι βλέπεις ότι το σχεδιασμός επαναλαμβάνεται. Βλέπεις ίδια χρώματα, ίδια υλικά, δεν βλέπεις...
9: Μια πρωτοτυπία.
8: Ακριβώς. Και εμείς αυτό είναι που κάνουμε τελείως διαφορετικά. Δεν μπορείς να έχεις συνεχώς το ίδιο έργο. Εμείς φαντάσου όλα μας τα έργα είναι τελείως ξεχωριστά.
9: Ναι.
8: Ο βασικός λόγος είναι γιατί πάμε πρώτα με τις επιθυμίες του πελάτη, έπειτα κοιτάμε ποιος είναι ο χώρος, πού βρίσκεται το οικόπεδο προς ανατολισμός κτλ. Και μετά ποιοι είναι οι περιορισμοί από τον νόμο, από την πολεοδομία. Οπότε βάσει αυτών των τριών πραγμάτων βγαίνει ένα τελικό δημιούργημα. Πώς γίνεται όμως αυτό να είναι ίδιο συνεχώς? Δεν γίνεται. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο και εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει ένα ίδιο έργο. Είναι όλα custom ανάλογα με τα...
9: Θα κάνω εδώ μια παρένθεση, γιατί έχει στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα που δεν έχει σχέση με δική μας την κουβέντα, αλλά με την προηγούμενη για το Συνόμπο, που λέει συγχαρητήρια κλπ. Για τη συνέντευξη με την Δάφνη Μπεχτσή για το Συνόμπο. Και αυτό που ζητάει ουσιαστικά είναι να μπει και ένα πιο φθηνό εισιτήριο για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που ο ίδιος τις χαρακτηρίζει ως ξεχασμένες, υπό την έννοια όπως ας πούμε είναι συνταξιούχοι κλπ. Εισιτήριο κοντά στα 5 ευρώ για να μπορούν να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Λέει, θεωρώ βασικό λόγο προσέλκυσης ενός κοινού κάπως ξεχασμένου, και εννοώ συνταξιούχους, αλλά και όχι μόνο. Εδώ λέει ο Ζαφύρης, ο ακροατής που έχει στείλει το μήνυμα. Έχει πολύ δίκιο. Συμφωνώ και εγώ. Αν μας ακούει η κυρία Μπεχτσή, να το εξετάσει λοιπόν. Ταξιδεύει στην Ελλάδα, Μαριάννα. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω, Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας. Συζητάμε εδώ, σχήμα Architects. Ταξιδεύεις λοιπόν στην Ελλάδα, έχεις ταξιδέψει στον κόσμο, ταξιδεύεις και στον κόσμο ακόμα, αλλά στην Ελλάδα ποιο θεωρείς έτσι πιο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά προορισμό, τόπο? Είναι οι Κυκλάδες, ας πούμε, λέω τώρα, είναι το Ιόνιο, είναι κάτι άλλο, είναι η Μονεβασιά, η Μάνη, τι θα μπορούσε να είναι?
8: Αυτό...
9: Τα δικά σου τα μάτια, που είναι σε προσωπικό επίπεδο, εγώ σε ρωτάω.
8: Α, οκ. Okay. Κοίτα, η Μάνη μου αρέσει πάρα πολύ. Και για προσωπικούς λόγους, γιατί υπάρχει καταγωγή από εκεί. Οπότε αυτή η άγρια, πιο άγρια φύση, έτσι, με τους πύργους και τα λοιπά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά μου αρέσει και πάρα πάρα πολύ το Ιόνιο, με όλα αυτά, με το χαρακτήρα και την επιρροή από την Ιταλία. Θεωρώ ότι...
9: Ας πούμε Κέρκυρα για παράδειγμα, ναι. Λευκάδα ή Κέρκυρα περισσότερο?
8: Κέρκυρα περισσότερο.
9: Κέρκυρα σου πάει πιο καλά, ε?
8: Να, Κέρκυρα περισσότερο, έχει πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Νομίζω θα επέλεγα κάτι προς τα εκεί. Δηλαδή,
9: άρα δεν είσαι πολύ των Κυκλάδων?
8: Δεν είμαι φοβερά των Κυκλάδων. Ίσως επειδή έχουμε κολλήσει πάρα πολλές φορές με τον αέρα, με διάφορα
9: περιστατικά,
8: σε διάφορα και μέρη, και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Αλλά εντάξει.
9: Άρα αποφεύγεις τις Κυκλάδες?
8: Όχι, εντάξει. Αγαπάμε όλα τα μέρη της Ελλάδας και τις Κυκλάδες, εννοείται. Και βλέπουμε και μεγάλη ανάπτυξη.
9: Προτιμάς τα μέρη που πας με κάποιο μέσο, αεροπλάνο, καράβι, τρένο, ή τα μέρη που έχεις πρόσβαση με αυτοκίνητο?
8: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει με το αυτοκίνητο.
9: Σου αρέσει... δίνει ελευθερία, ανεξαρτησία γι' αυτό?
8: Ακριβώς. Μ' αρέσει, και επειδή μ' αρέσει πολύ να οδηγώ κιόλας, οπότε μ' αρέσει και όλα αυτά τα μέρη που είπαμε προς την Πελοπόννησο.
9: Θα μοιραστείς μαζί μου που θα πας διακοπές σου φέτος?
8: Θα πάω Ιόνιο.
9: Ιόνιο, αλίμονο. Αφού είπες κιόλας ότι εκεί είναι η προτίμησή σου, άρα πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά? Και μάλιστα σε έναν τόπο που συμβαίνει, που τυχαίνει να έχω πάει κι εγώ, και όντως έχει πολύ ωραίες παραλίες εκεί που θα πας. Έχεις ξαναπάει?
8: Ναι, ναι, πάρα πολλές φορές. Ναι. Είναι αγαπημένο μέρη προς εκεί.
9: Μάλιστα.

0: Κοίτα, Μαριάννα, μ' αρέσει να ρωτάω αρχιτέκτονες, κυρίες και κύριοι Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας και επικεφαλής των Σχήμα Architects. Μ' αρέσει να συζητάω με αρχιτέκτονες και να μου λένε από τα πολύ γνωστά κτίρια της Αθήνας, τα πολύ χαρακτηριστικά που λέμε ότι είναι το πόσημα, ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζουν. Το δικό σου, με τη δική σου τη ματιά, τη δική σου την οπτική, ποιο είναι?
1: Νομίζω, εντάξει, για μένα τρομερά σημαντικό είναι το κτίριο κάτω στο Σταύρος Μιάρχος.
0: Γιατί?
1: Το κτίριο του Ρέντσο Πιάνο. Καταρχήν, ένας τόσο εμβληματικός αρχιτέκτονας έκανε αυτό το έργο στην Ελλάδα, από τη μία. Την άλλη, το κτίριο από μόνο του είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή, γιατί δημιουργήθηκε ένα τοπόσιμο στο οποίο μαζεύεται ο κόσμος, έρχεται κόσμος από διάφορες περιοχές της Αθήνας.
0: Και άλλαξε μια ολόκληρη περιοχή,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Για να το επισκεφτεί.
0: Τρομερό είναι αυτό. Ναι, για σκέψου λίγο πώς ήταν εκείνη η περιοχή και πώς είναι τώρα πια.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή, για τους κατοίκους και για την Αθήνα γενικότερα. Και το πάρκο που δημιουργήθηκε πάνω από
0: αυτό
1: το κτίριο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, έχει προσφέρει ένα μεγάλο πάρκο.
1: Είναι,
0: για όλους.
1: Είναι
0: προσβάσιμο, προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους.
1: Προσβάσιμο, χρησιμοποιείται συνεχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι, νομίζω, ίσως το πιο σημαντικό κτίριο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Μια φιλική οικογένεια, ας πούμε, έκανε τα γενέθλια του παιδιού της, του γιού της, τις προάλλες εκεί και πήγαμε και. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και μία. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ φροντισμένο, ένας πολύ φροντισμένος χώρος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίνει και μία, αν θέλεις, περνάει και μία κουλτούρα σεβασμού προς αυτό που προσφέρεται στον κόσμο, και δημιουργεί, αν θέλεις, και μία αντίληψη ότι πάμε εκεί, ωραία, θα κάτσουμε να φάμε, να πιούμε, θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, θα πετάξουμε μετά, γιατί και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε πολύ. Ακόμα και σήμερα είδα τις προάλλες απέναντι από το σπίτι μου στον Άλυμο, ήρθε κάποιος να κάνει τη βουτιά του μπροστά στη θάλασσα, που ήρθε ο άνθρωπος με το αυτοκίνητό του κλπ. Μετά πήγε να πάρει το αυτοκίνητο, το βλέπω ξαφνικά να πετάει ένα πλαστικό μπουκάλι έτσι στο δρόμο, χύμα. Λέω, μεγάλε, τι έγινε? Δεν είμαστε στο 80 πια, δηλαδή, που πετούσαμε, ας πούμε, το ποτσίγαρο από το παράθυρο. Κάπου λίγο ας μαζευτούμε. Γι' αυτό λέω, προβάλλει και ένα σεβασμό, έναν πολιτισμό τον Ιάρχος.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να πω ότι τότε που γινόταν ο διαγωνισμός στο Ελληνικό, για μένα το βασικό μέλημα ήταν, όταν έλεγαν όλοι ας γίνει ένα μεγάλο, τεράστιο πάρκο και μόνο πάρκο και τίποτα άλλο, ποιος θα φροντίζει αυτό το πάρκο, ναι, σε αυτό το μέγεθος?
0: Πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό.
0: Γι' αυτό και έγινε πόλη τελικά από πάρκο. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Θα μου πεις και τη μουσική ακούς μετά. Ναι.

0: Αλήθεια, τι μουσική ακούς, δεν σε ρώτησα. Μου είπες για μηχανές, μου είπες για Ιόνιο, για Λευκάδα, για. Ωραία, τι μουσική ακούς?
1: Αυτή τη μουσική που παίζατε, ροκ.
0: Αυτή εδώ, okay. Για να ακούσουμε, ανεβάσουμε πάλι λοιπόν. Sweet Child O' Mine, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς οι λίγο παλιότεροι, τέλος πάντων, yeah. Δεν ξέρω για τους νεότερους, αλλά για τους παλιότερους, για εμάς.

0: Λοιπόν, Μαριάννα, το δικό σου ομοστήριο επαγγελματικά που, που έκανε διαφορά, ποιο ήταν στη διαδρομή ως τώρα?
1: Κοίτα, ένα από τα πρώτα κτίρια στα οποία
0: δούλεψες.
1: Ναι, ήταν το κτίριο της Open Trade στον Ταύρι, είναι πάνω στην Πειραιώς. Ένα κτίριο που είναι
0: πολύ χαρακτηριστικό κτίριο,
1: πολύ
0: έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Να πούμε, στο Open Trade έχει πάρα πολλές γνωστές μάρκες μόδας που είναι εισαγωγές, δηλαδή γνωστών εταιριών μόδας στο κομμάτι ένδυσης, υπόδειξης κλπ. Αξεσουάρ.
1: Σωστά. Ήταν όταν συνεργαζόμουν με το γραφείο Κοκκίνου Κούρκουλας που είχε κάνει το Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιώς. Ένα εξαιρετικό γραφείο.
0: Πριν κάνεις το δικό σου γραφείο ακόμα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Αναζητήστε το κτίριο της Open Trade, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Shop and Trade, Πειραιώς 222 Ταύρος, έτσι, για να... Θα το έχετε δει ίσως περνώντας από εκεί, αλλά ενδεχομένως να έχετε αναρωτηθεί και τι είναι αυτό το κτίριο πολύ, για να μην ξέρετε. Ψάξτε το λίγο, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το landscape του κτιρίου, γιατί έχουμε ένα τεράστιο φυτεμένο δώμα εκεί πάνω.
0: Μπράβο.
1: 1500 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Το είχε κάνει η Έλλη Παγκάλη που είχε κάνει και το φυτεμένο δώμα στο Σταύρος Νιάρχος. Οπότε πριν, δηλαδή εμείς προηγηθήκαμε.
0: Πες μου κάτι άλλο, για να κλείσουμε έτσι και λίγο μου διαλυκά. Βλέπεις ποδόσφαιρο?
1: Βλέπω φουλ ποδόσφαιρο γενικά. Φαντάσου, βλέπαμε οικογενειακός ποδόσφαιρο πάρα
0: πολύ. Τι ομάδα είσαι?
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Α, είσαι Ολυμπιακός, εντάξει, ωραία. Μάλιστα.
1: Πήραμε την Ευρωλίκα, βλέπω και φουλ μπάσκετ.
0: Άρα είσαι πιο πολύ μπασκετική από ποδοσφαιρική.
1: Πλέον, ναι.
0: Δηλαδή τώρα που θα φτιάξει το γήπεδο ο πρόεδρος εκεί στο το Καραϊσκάκης, δεν θα πας?
1: Εντάξει, κάποια.
0: Έχεις διαρκείας?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι, αλλά δεν χάνω παιχνίδι.
0: Έχεις διαρκείας στη δουλειά, εσύ? Γιατί πού να προλάβεις να πας τώρα να δεις και αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ε?
1: Όχι, αλλά ναι. Βλέπουμε πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έχω προλάβει να δω ούτε λεπτό, όχι αγώνα.
0: Τι,
1: πρώτη φορά.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
1: Εντάξει, πάντα μ' άρεσε Αργεντινή.
0: Συμφωνώ, καλά. Ο Μέση,
1: πάντα,
0: νομίζω,
1: ναι.
0: Ακόμα 39 χρονών αυτός ο άνθρωπος.
1: Καταπληκτικό.
0: Και, εντάξει. Πραγματικά πρώτος κόρεα
1: που...
0: αυτή τη στιγμή με τον Μπαπέ.
1: Ναι. Τώρα όμως που ξεκινάνε οι 16, θα δούμε φουλ.
0: Ναι, τώρα μπαίνουμε στο ζουμί, μπαίνουμε στο ψητό. Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τη ματιά σου, για την ωραία σου παρουσία, για... και επειδή θέλουμε πολύ να ακούμε γενικές φωνές που, ξέρεις, καμιά φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά συμβαίνει να έχω εκπομπή που να... Έχω καλεσμένους μόνο άντρες και δεν το θέλω. Θέλω η εκπομπή να έχει περισσότερο γυναίκες. Δεν ξέρω, έχω... Και επίσης ήθελα να έχω και κόρη. Γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκες κάνουν τη ζωή μας καλύτερη γενικά και τον κόσμο καλύτερο. Μεγάλη κουβέντα, αλλά όχι για τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για όλα.
1: Για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι
1: σου.
0: Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, Μαριάννα Αθανασιάδου, αρχιτέκτονας επικεφαλής των Σχήμα Architects. Την είχαμε εδώ κοντά μας και μας μίλησε για πολλά και διάφορα.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Εγώ σας τα είπα. Θα έχουμε τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Για όσους δεν προλαβαίνουν να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια που είναι 5 ώρα το πρωί και πραγματικά εντάξει, πού να αντέξεις. Χθες έκατσα. Ήταν η πρώτη φορά που είδα παιχνίδι στη ζώνη μετά τις 12 και είδα το Παραγουάι Γαλλία το 0-1. Αλλά εντάξει, είναι η διαφορά ώρας, βλέπετε, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πολύ αργά. Αλέξανδρος Σόμογλου, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Αλέξανδρε, τι κάνεις, την καλημέρα μου.
1: Πρόσεξε, καλημέρα. Έχω την εξίσωση να λύσω μέχρι το βράδυ. Βραζιλία-Νορβηγία στις 11.
0: Πω, παιχνιδάρα αυτή, έτσι.
1: Μεξικό με την Αγγλιάρα μου στις 3.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, έχω ξυπνήσει από τις 5.30. Και πρέπει να βρω τρόπο να μείνω ξύπνιος για να δω το Μεξικό-Αγγλία και να το πάω σερί μετά για 32 ώρες.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Η λύση είναι να καταφύγω σε αυτά τα μπλε χαπάκια που θα δώσει και ο Τούχελ τους παίχτες Εθνικής Αγγλίας σήμερα το βράδυ για να αντέψουν το υψόμετρο των 2.200 μέτρων στο Αστέκα.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι μακράν η πιο ωραία ιστορία του φετινού Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το πώς προσπαθούν οι Άγγλοι να βρουν λύση. Για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μαζί με το αυριανό, το Πορτογαλία-Ισπανία της φάσης των 16, το Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι επιστρέφουν στο Αστέκα.
0: Τι ώρα είναι το Πορτογαλία-Ισπανία, Αλεξάνδρε?
1: Αύριο είναι στις 10 το Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Τέλεια, φανταστικά.
1: Ο κόσμος, για να ξέρει, είναι τετραήμερο των 16, είναι σήμερα 11 η ώρα Βραζιλία εναντίον Χάλαντ, 3 η ώρα Μεξικό.
0: Μ' άρεσε όπως το είπες, Βραζιλία εναντίον Χάλαντ.
1: Ναι, τι να πω, ρο. Μεξικό εναντίον Αγγλίας στις 3, αύριο στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία, ίσως λέω εγώ, στο Last Dance του Κριστιανού σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: 3 τα ξημερώματα της 3ης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα, εντελώς 50-50, με τους Αμερικάνους να έχουν και πολύ καλό πρόσωπο και να δείχνουν ικανοί. Το συζητάγαμε και από τις προηγούμενες εβδομάδες ότι έχουν μπροστά τους ένα μονοπάτι που μπορεί να τους οδηγήσει, γιατί όχι ακόμη και στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη πλευρά, και τελειώνουμε ξημερώματα Τετάρτης, συγγνώμη, όχι ξημερώματα, βράδυ Τρίτης, Αργεντινή Σαλάχ, 7 η ώρα, Μέση Σαλάχ άμα προτιμάτε. Και στις 11 Ελβετία-Κολομβία, με την Κολομβία από τα outsider να έχει δείξει μια εικόνα που πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι το πρόγραμμα των 16.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σενάριο τώρα αυτό δικό μου.
1: Ναι.
0: Πόσο δίνεται η αξία αυτή τη στιγμή του Κριστιανού Ρονάλντο, η χρηματιστηριακή αξία στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, για να πάρει κάποιος τον Κριστιανού Ρονάλντο μεταγραφή?
1: Και πού θες να βρεις, στην ΑΕΚ?
0: Όχι στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου, ας έρθει στην Ελλάδα, δεν με πειράζει. Στην Ελλάδα.
1: Ποιον θα δώσει ανταλλαγή?
0: Όχι.

0: ποιον παίχτη της ΑΕΚ θα έδινε σαν ανταλλαγή αυτή τη στιγμή για να φέρει τον Κριστιανό Ρονάλντο στην ΑΕΚ. Ή του χρόνου, στο 42 του.
1: Το Βάργα.
0: Το Βάργα. Εντάξει, είναι ακόμα μεγάλο σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν μπορώ να σου πω τι χρηματίζει. Δεν έχει. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις.
1: Γιατί βλέπω ότι έχει πέσει, ας πούμε. Δεν κοστίζει τα λεφτά που έχει ο Γιαμάλ σήμερα.
0: Καλά, προφανώς, οκ. Αλλά είναι αρκετά.
1: Είναι προσιτός για τα ελληνικά δεδομένα πλέον στο 41 ο Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Νομίζω όχι. Καταρχάς είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Σίγουρα θα ανακοινώσει μετά το τέλος του Μουντιάλ την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλία.
1: Και ίσως όχι μόνο, έτσι, γιατί άκουσα κάπου την αδερφή του να λέει ότι...
0: Ναι, εντάξει, 41 είναι τώρα, δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Καλά, εδώ ο Ροναλντίνιο γύρισε στη τρίτη κατηγορία της Ιταλίας στα 48 του τώρα, τι λέμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, είναι η αποχώρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν έχεις μάθει σε όλη τη ζωή μέσα σε ένα γήπεδο, όταν έρθει η στιγμή να πάρεις αυτή την απόφαση, ο Μπουφόν, θυμάσαι μέχρι πόσο χρόνο έπαιζε?
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο καθόλου.
1: Πόσο, δεν θυμάμαι.
0: Ο Μπουφόν έπαιζε 43. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να αποχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Να ζήσεις χωρίς την καθημερινότητα που έχεις αφιερώσει όλη τη ζωή.
1: Πιστεύω το πιο δύσκολο για τον Ρονάλντο αυτό είναι. Γι' αυτό δεν φεύγει βασικά.
0: Ναι, εντάξει, όχι, είναι και το εγώ.
1: Σκέφτεται και το μετά σε μεγάλο βαθμό.
0: Γενικά για όλους τους αθλητές είναι πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλούς αθλητές που γύρω στα 38-39 το κορμί δεν ακολουθεί.
1: Καλά, και ειδικά αν έχει ζήσει την ποδοσφαιρική ζωή που έχει ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, έτσι. Τι να λέμε.
0: Και μπορεί να λέμε πολλές φορές τη για του εκατομμυρίου κουζιάγια, αν δεν έχει τρέλα για αυτό που κάνει στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, ο επαγγελματικός αθλητισμός, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι θυσίες χρειάζεται.
1: Ναι, δεν μπορείς να το υποστηρίξεις διαφορετικά αυτό το πράγμα. Γιατί τυχαίο είναι ότι ο Μέση στα 39 του παίζει όπως παίζει και συνεχίζει και αυτός με τον ίδιο τρόπο.
0: Καταρχάς όλα αυτά τα παιδιά δεν έχουν φυσιολογική εφηβεία. Εγκαταλείπουν τις χαρές που μπορεί να είχα εγώ και εσύ στην εφηβεία μας και την ανεμελιά. Αυτά τα παιδιά δεν την έχουν. Είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμά τους πλέον. Και ποια εφηβεία, πολύ πριν την εφηβεία πλέον. Ένα παιδί όπως ο Γιαμάλ για παράδειγμα, ναι, από τα 12 του...
1: Που είναι 19 σήμερα, έτσι.
0: Ακριβώς. Για να φτάσει λοιπόν στα 17 να είναι το αστέρι της Μπαρτσελώνα, καταλαβαίνει κανείς ότι από τα 12 πρέπει να ζει μια ζωή με στρατιωτική πειθαρχία.
1: Ναι.
0: Και μην κοιτάμε τα ξεσαλώματα, ξέρεις, αν φτάνεις ψηλά και είσαι στη... Και μιλάω για ένα παιδί που μας έχει απασχολήσει για την εξωγηπηρική του ζωή. Οι θυσίες όμως που απαιτούνται από τη διατροφή, από το ωράριο.
1: Ο οποίος για μάλλον τι έκανε προχθές το παιχνίδι της Ισπανίας, έτσι. Πάλι.
0: Ναι.
1: Πάλι.
0: Γενικά δεν θυμάμαι άλλο τουρνουά, άλλη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου που να είναι όλα τα μεγάλα αστέρια σε τόσο καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το στοιχείο είναι που έχει εκτοξεύσει στα ύψη και το ενδιαφέρον για ένα Μουντιάλ που ουσιαστικά σε αγωνιστικό επίπεδο ξεκίνησε χθες. Το ενδιαφέρον.
1: Αλέξανδρε, από όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια, ποιο ξεχωρίζεις προσωπικά εσύ? Ποιο είναι αγαπημένο σου, ποιο σου κολλάει, σου ταιριάζει περισσότερο?
0: Σε μένα, εγώ τερματοφύλακα θα σου πω, το Βοζίνια θα σου πω, δεν θα σου πω ούτε το μέσο του.
1: Έλα τώρα, καλά, εντάξει, λοιπόν.
0: Αυτό είναι το παραμύθι του Μουντιάλ. Αλήθεια. Αλήθεια. Η πιο φοβερή ιστορία του φετινού Μουντιάλ, ο Βοζίνια είναι. Ένα τερματοφύλακα παντελώ άγνωστο στην Ιφίλιο, που παραλίγο να αποκλείσει το Μέση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο σαν του Βοζίνια. Ένας ποδοσφαιριστής από το τίποτα, με 50.000 followers, τον έμαθε όλος ο πλανήτης, μπορεί να βρει γυναίκα να πάσα στιγμή
1: που 40 χρόνων, έτσι.
0: 40-41.
1: Στα 40 του. Μιλάμε ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου.
0: Μόνο στο Μουντιάλ γίνονται αυτές οι ιστορίες. Μην τα συζητάμε. Το πρόσωπο για μένα του Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή ο Βοζίνια.
1: Ναι, αλλά...
0: Να μιλάμε για το Μέση.
1: Διά τον Αστέρας, έτσι. Απ' την άλλη. Μία φορά τον είδαμε, δεν ξέρω με τον Βοζίνια.
0: Δεν θα σου πω ούτε τον Εμπαπέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει εντυπωσιάσει ο Μέση στα 39 του.
1: Ναι.
0: Νομίζω, αλλά περιμένω να δω και το σημερινό, νομίζω ότι ο παίχτης που
1: ο Χαλάντ.
0: Όχι. Νομίζω ότι ο παίκτης που κάνει υπερβατικά ηγετική εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα είναι ο Χάρι Κέιν στην Αγγλία.
1: Mm.
0: Γιατί δεν έχει συνηθίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο ρόλο του ηγέτη. Είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχει βγει μπροστά. Όταν μιλάμε για Εθνική Αγγλίας, μιλάμε για μια ομάδα που ενδεχομένως να κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος απαιτήσεων από έναν ολόκληρο λαό, πάντα, τα Μουντιάλ. Βέβαια, σήμερα, αν θες τη γνώμη μου, η Αγγλία είναι το outsider, δεν είναι το φαβορί. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που έχει να παίξει τελευταίο της παιχνίδια εκεί το 1986, είναι το χέρι του Θεού. Ένα γήπεδο που έχει ζήσει έναν εφιάλτη και, και για μένα τη μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ό,τι και να λέμε για εκείνο το παιχνίδι, όποιος θυμάται εκείνο το παιχνίδι, αν δεν υπήρχε εκείνο το γκολ, οι Άγγλοι ήταν πολύ καλύτεροι από τους Αργεντίνους.
1: Του Μαραντόνα το περίφημο, με το χέρι.
0: Το περίφημο, άσχετα.
1: Και υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, Αλεξάνδρε, και άλλη μια ιστορία στο Μεξικό του 70, έτσι, πέρα από το 86 που είπες τώρα.
0: Η ιστορία λοιπόν είναι ότι οι Άγγλοι επιστρέφουν μετά από 40 χρόνια στο ίδιο γήπεδο. Οι Μεξικάνοι σε αυτό το γήπεδο δεν χάνουν. Είναι τρομερά δύσκολες συνθήκες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εδώ πάμε να ανέβουμε ένα λοφάκι με το ποδήλατο και η ανάσα μας κόβεται. Το να παίζεις ποδόσφαιρο στα 200 μέτρα, που είναι το ΑΣΔΕΚΑ, αν δεν είσαι συνηθισμένος, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Τα μπλε χαπάκια, δεν λέω για να μην γίνω και τοποθέτηση προϊόντος, τα μπλε χαπάκια τα περίφημα που πήραν άδεια ειδικοί οι Άγγλοι, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι Άγγλοι κατέφυγαν στα περίφημα μπλε χαπάκια. Γιατί λέει βοηθάει στην καταπολέμηση της Ελλάδας. Πήραν ειδική άδεια από τη FIFA να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν θεωρούνται απαγορευμένη ουσία. Κρίνεται ότι δεν επηρεάζουν την απόδοση ενός αθλητή και θα καταφύγουν σε αυτά για να καταπολεμήσουν την Ελλάδα από το υψόμετρο.
1: Δεν είναι Viagra, έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Α, Viagra είναι.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Το πες εσύ.
1: Εντάξει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι.
0: Συγγνώμη. Ποια είναι τα μπλε χαπάκια, τα στουπο χαπάκια.
1: Μπορεί να ήταν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Δεν ήξερα ότι θα πάρουν μπλε χάπια οι άνθρωποι. Και θα τα πάρουν μόνο για να αντιμετωπίσουν την υψομετρική διαφορά.
0: Ναι, γιατί καταπολεμούν την Ελλάδα.
1: Και αυτό δεν τους επηρεάζει δηλαδή στο παιχνίδι, με συγχωρείς, αφού υποτίθεται ότι έχει, ότι σε διεγείρει το μπλε χαπάκι. Δεν μπορεί.
0: Ο τίτλος της σημερινής ημέρας είναι με ανεβασμένο ηθικό τα λιοντάρια στη μάχη με το Μεξικό.
1: Μα πραγματικά, τι έλεγα, πρεαπισμένοι θα μπουν στο παιχνίδι
0: αυτοί. Οι οποίοι Άγγλοι έχουν περάσει έναν εφιάλτη τα ξημερώματα, να πω, γιατί πήγαν να παίξουν οι Μεξικάνοι, όπως καταλαβαίνεις, με μπάντες βεγγαλικά, φωτοβολίδες έξω από το ξενοδοχείο. Δεν έχει κλείσει κανείς μάτι. Εγώ δεν βλέπω πώς θα περάσει η Αγγλία σήμερα με αυτές τις συνθήκες.
1: Κοίτα, άμα σκοπεύεις να δεις και το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό απόψε, μάλλον θα χρειαστείς και εσύ ένα μπλε χαπάκι για να αντέξεις.
2: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5.
8: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στη μία. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Καρατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάκτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος που συνελήφθη. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε την ώρα που επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που του οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ ψηλό κείμενο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η πυρκαγιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο National Mall στην Washington με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό Αγγλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά.